μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς.

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισεί

εγώ χυμηχτός και αταραχινά γλιτός. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ψεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσε να.

0: Με σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους. Χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω.
1: Αγκάλιασα κι εγώ τους πεντανέμους. Και από ό,τι σε θυμίζει

0: γυναίκα.
1: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οποροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real FM.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Ανάσα.
6: Ρε φίλε,
5: ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή, καλή εδώ Κυριακή. Είμαστε.
1: Τελευταία Κυριακή πριν το 15 Αύγουστο.
0: Πριν από, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φτάσαμε και στο 15 Αύγουστο και έχουμε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά και οι δύο έχουμε έρθει σε πολύ καλή κατάσταση. Λες και είμαστε και ο Γιώργης και ο Γιώργης Νταβαρίνος μαζί μας και εκείνος σε εντυπωσιακό κέφι.
1: Όχι, εσύ, όχι.
0: Και εκείνος και έχουμε έρθει.
1: Η Δέσποινα.
0: Και η Δέσποινα είναι μόνιμα. Μόνιμα είναι σε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά. Έχουμε έρθει, λες και ήμασταν χθες σε ένα rock club και έχουμε έρθει με μαύρα γυαλιά όλοι. Σε μια εικόνα καταπληκτική.
1: Εγώ τα φοράω κιόλας, δεν γίνεται. Ναι, ναι, είναι αδυνατό.
0: Εμείς τα βγάλαμε.
1: Συγγνώμη, τα φώτα. Α, τα είχαμε και χθες αναμένα, δεν θυμάμαι.
0: Τα φώτα τα έχουμε καμιά φορά. Να τα ανάβω εγώ. Ναι, τα ανάβω εγώ τα φώτα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες καλώς εχόντων των πραγμάτων 4 ώρες. Αν φεύγετε, καλό ταξίδι. Είναι οι τελευταίοι νομίζω που φεύγουν.
1: Αν μένετε καλά να πάθετε.
0: Ναι. Αν μένετε παρέα θα μας κάνετε. Καλό είναι αυτό. Αν και εντάξει.
1: Άδεια εσύ δεν παίρνεις.
0: Εγώ δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θα πάρω βέβαια κάποιες μέρες, αλλά δεν είναι το δυνατό μου σημείο το κομμάτι άδεια, αργία, ξεκούραση. Δεν είναι αυτό το, δηλαδή δεν το λες.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα σήμερα με το που τελειώνει εκπομπή ξεκινάει η άδειά μου.
0: Ναι.
1: Και έχω προγραμματίσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες συγκλονιστικά πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Μπράβο.
1: Όχι, όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Μα πρόσεξε.
1: Ούτε μια μέρα.
0: Και εγώ όταν φεύγω, γιατί συνήθως δουλεύω όλη τη χρονιά, στα πάντα όλα που λένε. Όταν φεύγω, την πρώτη εβδομάδα νομίζω ότι συνεχίζω και δουλεύω. Δηλαδή, ξυπνάω στις 7 η ώρα. Κάνω διάφορα πράγματα. Και στις 12 θέλω να κοιμηθώ.
1: Μα δεν είναι, δεν καταλάβες. Ό,τι δουλειά έχω, την έχω κανονίσει για αυτή την εβδομάδα.
0: Α, έχεις βάλει όλες τις δουλειές. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ καλά το σκέφτηκες.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρεις, λείπει ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα

0: Όπου φορά, έχουμε κάτι μαλλιά χέτες. Εγώ είμαι με χέτη.
1: Εγώ την έβγαλα στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και...
0: αναγνωρίζεσαι.
1: Δεν έχεις καταλάβει. Πρώτα απ' όλα δεν την βγάζεις όρθιος.
0: Τι ξαπλωτός
1: την βγάζεις καθιστός. Ναι. Και σου λέει κιόλας επειδή η
0: να
1: καρέκλα...
0: χαμογελάς.
1: Όχι, σου λέει επειδή η καρέκλα δεν ακουμπάει καλά πίσω.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάνε λίγο πίσω για να φαίνει το πρόσωπο. Οπότε είσαι σε φάση.
0: Είσαι με το κεφάλι έτσι.
1: Λίγο, πολύ λίγο. Δεν θες να ξέρεις.
0: Μα δεν κάνει. Πρέπει να είσαι το κεφάλι κάτω για τα προγούλια. Αυτό είναι, είναι γνωστή η τακτική της φωτογραφίας. Για... κοιτάς πάντα κάτω.
1: Γι' αυτό
0: κάτω
1: αφήνω γένεια.
0: Εγώ και τι να κάνω. Ναι, αυτό με προβληματισμό στο θέμα φωτογραφία. Δηλαδή στο θέμα ταυτότητα. Ότι η φωτογραφία τι να την κάνω μετά. Τις άλλες τις κρύβαμε τις παλιές ταυτότητες.
1: Την έχω πάνω από ένα χρόνο και διαβάζω όλα αυτά για ότι η ταυτότητα μπορεί να αλλάξει πάλι και κάτι τέτοια που
0: δεν είναι. Νομίζω ότι θα αλλάξει τώρα, όχι. Τώρα ξέρω δεν θα αλλάξει. Όποιος τη βγάλει. Απλά έχω δει τις φωτογραφίες και είναι όλοι οι συνάδελφοι ένα και ένα.
1: Δεν είναι, δεν υπάρχει.
0: Ένα και ένα καταδικασμένοι σε πολυετή κάθριξη.
1: Δηλαδή,
0: πολυετή.
1: Πολυετή. Ένωσης και έλεγα εντάξει, είχα άλλη μαύρη αυτό και μετά βγήκε αστυνομική.
0: Και το έκλεισε στο κεφάλαιο.
1: Και λέω, και είπες, ναι. Θεό, και,
0: και εγώ το έχω προγραμματίσει λοιπόν αυτό να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να τελειώνω επιτέλους, να έχω μια ταυτότητα. Γιατί το διαβατήριο έχει λήξει από τότε, από το 2000 νομίζω.
1: Διαβατήριο δεν ξέρω καν. Καλά, έχει λήξει, δεν ξέρω καν αν το έχω πια.
0: Α, και σένα έχει λήξει.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι τα πολλά ταξίδια που κάνουμε.
1: Λοιπόν, χρήση φοβερή.
0: Τα διατλαντικά. Ναι.
1: Φοβερή χρήση. Λοιπόν, έχει αέρα εντωμεταξύ σήμερα.
0: Ναι, έχει αέρα και γι' αυτό έχει συνεδριάσει, εκτές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, γιατί θα φτάσει και τα 9 μποφόρ. Και τα 9 μποφόρ στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ καλό. Και θα συνεδριάσει και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εκτός από τον αέρα, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τόσο πολύ ζέστη. Τώρα θα έχει και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Οπότε ζέστη, ξηρασία και νιάρια.
1: Πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, μου λέγε χτες επαγγελματίας. Ηλεκτρολόγος, ότι για κάθε κλίση, μπήκα λίγο στο GOG και το ψάξα, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, πλέον σχεδόν κάθε κλίση έχει αφαίρεση διπλώματος, ακόμα και για παράνομη στάθμευση.
0: Α, το ξέρω. Δεν το παίρνουν όμως. Δεν το παίρνουν. Όταν διευθετήσεις στο οικονομικό θέμα, δεν το παίρνουν. Στο λέω γιατί και εγώ απλά για παράνομη στάθμευση. Όχι εγώ, γιατί εγώ που να πηγαίνω. Εκεί που πηγαίνω είναι πάντα. Αλλά φίλοι άλλοι που έχουν πάρει κλίση.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το βρίσκω εντελώς παράλογο.
0: Κοίτα, αναλόγως με τις μπάρες το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, αν είναι σε μπαρά αναπήρων και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: το έχω δει
1: εκεί, εκεί να το πάρει.
0: Το έχω δει. Δηλαδή να το παίρνει.
1: Εκεί να το πάρει. Εκεί έπρεπε να το παίρνει από πριν.
0: Έχω άνθρωπο που έχει παρκάρει 4 ώρες εκεί. Καταλαβαίνεις, εκεί το παίρνεις
1: να
0: νύχτα.
1: Το πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις μου, εντάξει. Σου λέω από χτες, μετά που φύγαμε από εδώ, είδα διάφορα τρελά πράγματα και άκουσα διάφορα τρελά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον σήμερα να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να τα πούμε.
1: Τι βλέπω εδώ στη Real, νέο market pass για 200.000 νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα με πάλι απ' έξω.
0: Δεν είσαι σε κανένα μάρκετ.
1: Όχι.
0: Και εγώ δεν είμαι σε κανένα. Και δεν είμαι και σε αυτές τις κληρώσεις που γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα.
1: Κληρώσεις του της ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
1: Ποτέ. Και να σου πω και κάτι. Δεν χρησιμοποιώ πλέον και μετρητά. Δεν έχω μετρητά πάνω μου σχεδόν ποτέ.
0: Χρειάζονται όμως τα
1: μετρητά. Ναι, όχι, σχεδόν ποτέ. Σπάνια. Δηλαδή, σπάνια να κάνω συναλλαγή πλέον με μετρητά και λέω. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή μία από τις χιλιάδες συναλλαγές
0: ναι.
1: θα χτυπήσει για ένα κατοσταρικάκι στο κλήρωση.
0: Μα δεν πάμε για το κατοσταρικάκι.
1: Ρε παιδί μου, ας βγει.
0: Βλέπεις, να Γιώργη, σου πω, είναι και δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν είναι, καρδούλα μου.
1: Γίνια.
0: Με το κατοστάρικο, δεν μιλάμε ότι έχει πολλά περισσότερα χρήματα, καρδούλα μου. Δεν, μην αρχίσει τα κατοσταρικάκια. Εδώ έχει πολύ περισσότερα.
1: Έχεις κερδίσει ποτέ 100 ευρώ.
0: Δεν έχω κερδίσει τίποτα. Και τις κάτι χρονιές που κέρδισα το φλουρί σε τρεις φορές, όπου όποια πίτα κοβόταν, κέρδιζα το φλουρί. Δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Να σου πω, δεν συμμετέχω σε πίτες. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι τυχερή χρονιά.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Το όταν λέμε. Με χτυπούσε σαν τον αέρα. Τα
1: ναι,
0: φύλλα.
1: Πα. Λοιπόν, ποιοι θα λάβουν λέει το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Κάτσε να τη δούμε τη Real τότε, μια και ναι. την έπιασες. Είναι ευκαιρία να πάρετε τη Real News της Κυριακής. Είναι μια, πραγματικά ένα πολύ πλούσιο φύλλο με αποκαλύψεις, με δυνατές υπογραφές και με θέματα που θα τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σας είπε ο Μανώλης. ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι 200.000 νοικοκυριά, μεγάλος

0: αριθμός. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Και το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Προφανώς είναι προεκλογικό.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι το ότι δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δηλαδή, θα
0: έχει
1: το δώσω...
0: και αναδρομική ισχύ από ό,τι είδες.
1: Ναι, παιδί μου, θα το δω. Ναι, οι αναδρομικές καταβολές τώρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα, καλό θα ήταν να μην είναι μόνο φέτος. Αυτό θέλω να πω.
0: Α, να είναι πάγια.
1: Ναι.
0: Αυτό λες. Μπορεί να είναι πάγια.
1: Για όσο διαρκεί η κρίση, γιατί η κρίση δεν πρόκειται να περάσει φέτος. Ούτε θα πέσουν
0: είναι... Πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής και εκεί ανοίγουν οι κουμπαράδες, όπως ξέρεις. Μπορεί αυτό να γίνει ένα πάγιο μέτρο. Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Είναι και εκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Να δούμε και τα άλλα θέματα της εφημερίδας.
1: Ναι, επίσης για τις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζα, τέσσερις ρυθμίσεις. Έχει έναν αναλυτικό οδηγό η Real News στη ιστορία Real Money. Το ένθετο αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό της 24, της 48 και της 72 δόσης. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Πολλές αιτήσεις είναι 7.000.
1: Θα σου πω όμως τώρα τι γίνεται. Κοίτα, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα βρουν και μπροστά τους δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν 2 και 3 ρυθμίσεις για να μπορέσουν να μπουν. Πρέπει να έχεις εξοφλήσει τα τελευταία 2 χρόνια για να μπεις στη ρύθμιση των 72.
0: Να έχεις εξοφλήσει.
1: Ναι, ή να τα ρυθμίσεις.
0: Να τα ρυθμίσεις άλλο.
1: Άρα δεύτερη ρύθμιση.
0: Δεύτερη ρύθμιση. Ρύθμιση στη ρύθμιση εννοείς, έτσι.
1: Όχι, μία ρύθμιση ή τα 2 τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να ρυθμίσεις τα προ του 2025 σε 72 δόσεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι μέχρι το 2000, μέχρι και το...
0: Το 23 δεν είναι. Μέχρι το 23 δεν είναι.
1: Όχι, είναι μέχρι το 20. Νομίζω μέχρι το 24 το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεύτερη ρύθμιση. Έπρεπε να είσαι εκτός ρύθμισης μέχρι κάποια ημερομηνία για να μπορέσεις να μπεις στις 72. Άρα όσοι διατηρούσαν τη ρύθμισή τους δεν μπορούν να μπουν. Και αν τη χάσουν τώρα, δεν μπορούν να μπουν στις 72. Υπάρχουν διάφορες καραμπόλες.
0: Α, το ένα ακυρώνει το άλλο, λες.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να πάρεις μια συμβουλή από κάποιον.
1: Όχι,
0: ειδικό. Γιατί
1: πρέπει κάποιος να το κάνει.
0: Κάποιος να το κάνει, γιατί
1: εγώ,
0: θα κάνεις.
1: Εγώ, ας πούμε, που έχω 2 ρυθμίσεις την 120, την οποία την έχω σώσει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Στην παλιά 120 λες.
1: Ναι, ναι. Είμαι γύρω στο 80 τόσο.
0: Έχεις προχωρήσει πολύ.
1: Ναι, έχω προχωρήσει πολύ.
0: Γιατί έχει προχωρήσει και ο χρόνος πολύ πέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ πέσει.
1: Λοιπόν, αλλά είχα κάνει και την 72 του κορονοϊού.
0: Ναι, αυτή δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή λοιπόν μου έχουν μείνει 10 δόσεις. Στην 10η δόση που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στην 11η, για μία μέρα την έχασα. Τρεις μήνες τώρα καταθέτω χρήματα. Δεν με έχει πετάξει εκτός ρύθμισης, αλλά δεν μου αφαιρεί από το ποσό.
0: Δεν αφαιρεί, σταματάει.
1: Ναι, και προσπαθώ να δω πού πάνε τα λεφτά που βάζω και ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανείς.
0: Ναι. Τα παίρνει τα λεφτά πάντως. Συνέχεια, κανονικά τα παίρνει τα λεφτά.
1: Από τη στιγμή που κάνω εγώ κατάθεση, τα παίρνει. Αλλά το θέμα είναι πού πάνε. Γιατί δεν μειώνονται ούτε οι οφειλές τωρινές.
0: Αυτό ποιο μπορεί να σου απαντήσει.
1: Έλα, πες μου εσύ. Έχω επικοινωνήσει με όποιον είναι δυνατό, ψάχνουν να βρούνε.
0: Κάνεις ένα κουμπαρά άλλο εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Κάνεις ένα κουμπαρά και θα σου βγει ξαφνικά μπροστά σου ένα κουμπαρά από το πουθενά.
1: Ναι, επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχουν επιστροφές που πρέπει να τις αιτηθείς. Εγώ δεν έχω. Για να τις πάρεις. Γίνονται μπάνκα δηλαδή. Αν είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά γιατί δεν ξέρω, έχω μπει σε καμία ρύθμιση.
1: Όχι, όχι, στις επιστροφές χρημάτων από την εφορία.
0: Δεν έχω πάρει επίσης ποτέ. Ναι.
1: Ούτε εγώ έχω πάρει, αλλά έτυχε σε δικό μου άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου έλεγε: ρε, εσύ έχω επιστροφή, δεν παίρνουν τα χρήματα.
0: Γιατί?
1: Δεν ήξερα. Μπήκα λοιπόν μέσα στο σύστημα και είδα ότι είχε 3 χρόνια επιστροφή, τα οποία υπήρχαν εκεί παρκαρισμένα.
0: 3 χρόνια.
1: Επικοινωνήσαμε και έπρεπε να κάνει αίτηση για να του. να του καταβληθούν.
0: Ήθελες να ξαφνικά βρήκε και με βρέθηκε με χρήματα.
1: Ναι, αλλά τα 3 χρόνια δεν ήταν έντοκα. Ήταν παρκαρισμένα.
0: Α, δεν ήταν έντοκα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι Μανώλη, κοιτάξτε, ο καθένας μόνος του, ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε και εσύ. Κάποιος πρέπει να σε συμβουλεύσει
1: θέλει,
0: για να το κάνει.
1: Λογιστή, δικηγόρο, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή θέλει άνθρωπο.
0: Που να ξέρει.
1: Που να δουλεύει τα συστήματα και να μπορεί να, να μπει, να ψάξει και να ρωτήσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ακόμα και εμείς, ας πούμε, που σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε με 5 ανθρώπους, δεν απαραίτητο θα βρει άγρι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα τα θέματα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή, η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector, επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέρνοντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκοσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Έρχονται επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για την ενέργεια. Ρήτρα διαφυγής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ετήθηκε στην Κομισιόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Ενδιαφέρον, αναμένεται βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα της αίτησης προς την Κομισιόν.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και το θέμα που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει 8 κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού για τις πυρκαγιές. Αλλάξτε τα όλα για να καταλάβετε ποιοι μιλούν. Είναι οι κύριοι Γιάνναρος, Δημητρακόπουλος, Διακάκης, Ζερεφός, Καρτάλης, Λέκας, Σταματόπουλος και Συνολάκης. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires, συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Είναι 8 από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχει η χώρα.
1: Ναι. Και το μακάβριο μυστικό του Μίστρα, γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύχτη τη σώρα του πατέρα του, οι αντιφάσεις και η παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Το παθολογική αγάπη το έχει εισαγωγικά νομίζω καλώς, διότι άκουσα και τον ίδιο, άκουσα και τον δικηγόρο του. Διάβασα μάλλον αυτά που είπε ο ίδιος και άκουσα τον δικηγόρο του. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα. Παθολογική
0: εντάξει,
1: αγάπη,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τώρα δεν είναι παθολογική αγάπη, ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν
1: δικαιολογείται. Ναι, αλλά έπαιρνε και τη σύνταξη.
0: Έπαιρνε και τη σύνταξη.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αγάπη.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τσεπάτη αγάπη, τσεπάτη.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Τσεπάτη,
1: δηλαδή,
0: τσεπάτη, ναι.
1: Παθολογική αγάπη, αλλά παίρνω και τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Κόψει τη σύνταξη και συνέχισε να αγαπάς, ξέρω εγώ. Είναι λίγο σκληρό, έτσι. Όχι, να σου πω. Δεν μπορώ, όταν τα ακούω, τρελαίνομαι.
0: Ναι, μπρο, δεν είναι αγάπη αυτό τώρα. Τώρα πρέπει κάτι να πει η περασπιστική γραμμή, πρέπει να πει κάτι και ο δικηγόρος. Τι αιτιολογία μπορείς να βρεις σε έναν άνθρωπο που είχε τον πατέρα του κάτω.
1: Ότι είναι ψυχικά ασταθής.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορεί να ξέρεις, θα πρέπει να κάνει και εγκλεισμό. Ενώ τώρα δεν είναι εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο μπορεί να φέρει συνέχιση του εγκλεισμού στο ψυχιατρίο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγεις μετά.
1: Μα να σου πω κάτι, τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγο.
0: Ναι, στον πάγο.
1: Και έπαιρνε τη σύνταξη. Τι παθολογική αγάπη. Εντάξει τώρα. Δεν είμαστε και δικαιοσύνη βέβαια, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Α, όπου λέει και να βγάλει τη φωτό ο Κώστο. Κώστας, α, Γιάννης. Πώς τον είναι το mail.
0: Τι λέει?
1: Το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι.
1: Ενώ η ίδια λύση στο GovWallet είναι πολύ καλύτερη.
0: Ποιος το λέει, ποιος μας συμβουλεύει, επιτέλους.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει ότι όπου και να βγάλει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Όπου και να βγάλεις λέει τη φωτό, το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει. Ενώ η ίδια στο GovWallet είναι πολύ καλύτερη. Προφανώς φαίνεται καλύτερη στο GovWallet και με το που τυπώνεται στην.
0: Σώσε μας τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μην μας μείνει αυτό το πράγμα και το κυκλοφορούμε και μας δάνε ταυτότητα, θα λέω δεν έχω.
1: Καλημέρα από δροσιά Χαλκίδας.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ερμής.
0: Καλώς τους έναν.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τους έναν.
1: Έχεις εδώ και το συνονόματο σας. Εκτιμώ βαθύτατα, κυρία Μπιζόγλη. Αποτελείτε μια από τις πιο αξιοπρεπείς παρουσίες στον χώρο της δημοσιογραφίας σε βάθος χρόνου, χωρίς να ξέρω το συνονόματο. Να είστε καλά.
0: Τον ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση όποτε. Καλά το λέει το οπότε.
0: Εύη μου, καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου. Η Εύη, η φίλη μου. Εγώ βάζω και τους φίλους μου και στέλνω, να ξέρεις, ε.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω φίλους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Εγώ οι δικοί μου τους βάζω και στέλνουν και αυτοί. Κατάλαβες? Οπότε αυγατίζουν τα μηνύματα.
1: Δεν κάνεις, λέει, δήλωση για επιστροφή, αρχή, καταγραφή, IBAN, μην παραπλανάς. Κύριε Γρηγόρη, επιτρέψτε μου. Άνθρωπος, σας λέω, δικός μου, 3 χρόνια ήταν παρκαρισμένες οι επιστροφές του. Δεν είναι παραπλάνηση. Και έκανε δήλωση και έκτοτε γίνονται κανονικά. Το IBAN ήταν κανονικά καταγεγραμμένο. Ήταν περασμένες όλες οι επιστροφές.
0: Καλημέρα και στον Παράσχο, τον καλό μας Παράσχο. Πάντα μας στέλνει και τις ωραίες του φωτογραφίες. Α, τι ωραία φωτογραφία μετά στα φίλια σου είσαι. Τι ωραία.
1: Αχ, ωραία είναι αυτή.
0: Ναι, αχ, και τι ωραία και τα σταφύλια. Κόκκινο σταφύλι, ωραίο.
1: Συγγνώμη, έχει κάνει και τατουάζ τα φίλια. Ναι.
0: Έχει κάνει και τατουάζ, και τι ωραίο τατουάζ.
1: Μπλε. Θες να πεις κάτι και σηκώνεις χέρι? Ένα λεπτό.
0: Ότι είναι εδώ μαζί μας και δεν του δίνουμε σημασία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Είχαμε με τόσο φόρα για τη δουλειά και τον αφήσαμε λίγο στην απέξω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δεν παίζεις έτσι. Τους άλλους στο τροχαίο, στο Λαγωνί, το λέγαμε τον Γεωργή νωρίτερα, τους είδες τι κάνανε.
1: Ναι.
0: Τον είδες τον άλλο. Έκανε αναστροφή στο Ρύμπας. Σαν ιδέα. Σαν ιδέα, έτσι πως το σκέφτηκε.
1: Συζητούσαμε κάτι χθες για τις αναστροφές γενικώς και στην Κρήτη και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι. Αναστροφή στο Ρύμπας. Λέει, του κάνανε αλκοτές, δεν είχε τίποτα. Ήταν μια χαρά κανονικά. Αλλά πρώτα το σκέφτηκε, σου λέει, εδώ καλά είναι το σημείο. Ας κάνω μια αναστροφή στο Ρύμπας.
1: Ανοιχτοσιά είναι.
0: Ανοιχτοσιά είναι εδώ.
1: Χωράω.
0: Κάτω είναι η θάλασσα. Ας κάνω εδώ. Και πήρε κανένα δυο μαζί. Δυο δηλαδή για την ακρίβεια.
1: Ναι, δεν το. Ναι.
0: Πήρε τη μηχανή της Δίας μαζί. Την έκανα την αναστροφή πάντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά, ε.
1: Και πάλι, να σου πω. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
0: Ξέρεις, είναι ένα σημείο που οι μεγαλύτεροι έχουμε μεγαλώσει με το αυτό το κομμάτι του Ρύμπας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είχαμε τροχιά δυστυχήματα από τότε που είμαστε μικροί.
1: Όταν υπήρχε το Ρύμπας.
0: Ναι.
1: Γιατί γινόταν τις τρελές.
0: Θυμάστε
1: πια...
0: τότε.
1: Ναι. Ήσυσταν.
0: Και λέγαμε αυτό, το κομμάτι αυτό είναι επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο και επικίνδυνο. Φαίνεται οι νέες γενιές δεν το ξέρουν ότι είναι επικίνδυνο. Και κάνουν την αναστροφούλα τους. Θες να φύγουμε, Γεωργή? Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
2: Real FM.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα? Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση ΜΑΤ, η γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλυπτεί Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σήμερα αναχωρεί μεγάλο κύμα αδιούχων του Αυγούστου. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διαλόγους ανέμους.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας με τον τρόπο σας, γιατί και εμείς θέλουμε παρέα, γιατί και εμείς θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Real FM με το Μανώλη Παρδάλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις... Μέχρι τη μία, ναι. Λέει ο Γιάννης ο αντιλέκησης και δεν το ήξερα αυτό, δεν το είδα Γιάννη, γιατί έγινε αργά και δεν το ήξερα, ότι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή είναι Γερμανός. Δεν το ήξερα. Τώρα από σένα το λέω, θα το δω το ρεπορτάζ, γιατί αναγκαστικά θα το παίξω και το βράδυ. Δεν ήξερα ότι ήταν ξένος. Νόμιζα ότι ήταν Έλληνας.

0: Καλημέρα στη Δήμητρα. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2025 εγκαινίασε 3 σύγχρονα ελικόπτερα συντονισμού πυρκαγιών, λέει, και τύπου Diamond, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα γιατί δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θανάτους από τη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει παντού. Λέει, ας πούμε, ότι συμβαίνει και σε άλλους τομείς, στην υγεία, στις προσλήψεις εκεί κτλ. Για τα ελικόπτερα συντονισμού, αυτά που πρέπει να συντονίζουν τις πυρκαγιές όταν σε εξέλιξη, υπάρχει ένα ελικόπτερο ή δύο ελικόπτερα αναλόγως το μέτωπο, την ένταση, το μέγεθος. Υπάρχουν τα ελικόπτερα που συντονίζουν τα υπόλοιπα πτυτικά μέσα. Μανώλης εδώ,
1: Γερμανός λέει αυτό.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Δεν το
0: είχα δει. Αυτό το είδε ο Γιάννης και το λέει.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο είναι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Λέω δεν σημαίνει κάτι γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε την τάση να ξεχωρίζουμε το λέω για τον Γιάννη τώρα. Mm. Γιατί και ο Γερμανός, ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται λόγω να πω στη χώρα μας.
0: Έλα.
1: Όχι. Α, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Άλλο να μιλάς για Γερμανό, άλλο να μιλάς για άλλο δαπό, πώς τον έχει. Πολλοί κόσμοι στο μυαλό.
0: Κατηγοριοποίηση εννοείς.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, με συνειδητά ή ασυνείδητα. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό το λέω.
0: Επειδή είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, έτσι.
1: Ναι, επειδή έχουμε ξεχωρίσει τους παραβάτες σε αλλοδαπούς και γηγενείς.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το Γερμανό το θεωρούμε αλλοδαπό. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για το Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γενικώς στη συνείδηση του κόσμου.
0: Δηλαδή, μπορείς, ξέρεις, την παρουσίαση ενός γεγονότος. Όταν είναι αλλοδαπός παραβάτης, ο οποίος αυτή η κατηγορία που ξέρεις εσύ και ξέρω και εγώ και ξέρει και ο κόσμος, θα το πεις αλλοδαπό. Εάν είναι Γερμανός, θα πεις Γερμανός.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, επειδή υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και επειδή παίρνει μπάλα όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κυρίως διότι αυτούς που παίρνει μπάλα, στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και αλλοδαποί όντως.
0: Ναι. Υπάρχουν.
1: Έτσι. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ιταλός.
0: Άλλο βάρος.
1: Είναι intellectual κατάσταση.
0: Μίλα μου γι' αυτό.
1: Κάνει, ρε παιδί μου, μια παράβαση, αλλά ξέρεις, είναι ευρωπαϊκή παράβαση.
0: Ναι, είναι ευρωπαϊκή γι' αυτό. Έχεις δίκιο σου λέω. Μα στην παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός η κατηγορία που ξέρεις, λέγεται αλλοδαπός. Παύλα, βάζεις και μια χώρα από αυτές τις μέσα Ανατολές. Ποια χώρα είναι?
1: Είναι μια ευχάριστη πινελιά. Γερμανός. Ο παραβάτης ήταν Γερμανός. Και τα αφήνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Σαν μπιζουδάκι.
0: Σαν μπιζουδάκι.

0: Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής δεν υπάρχει, έτσι. Είναι όταν λέμε η ενημέρωση έχει πρόσωπο.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις, έτσι.
0: Είναι το μόνιμο, έχει πρόσωπο. Είναι μπράβο, ρε Γιάννη μου. Μπράβο.
1: Ο Γιάννης είναι το μόνιμο μπιφ μου.
0: Α, ναι.
1: Εκτός αν συζητάμε για ποδοσφαιρικά.
0: Εκεί τα βρίσκεται.
1: Όχι. Αλλά είμαστε πιο. Κρατάμε πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Μάλιστα.

0: Ο Τόρπι πάει να αγοράσει και τη Real News τώρα, μας ακούει. Καλημέρα Τόρπι, να σε καλά. Και στη φίλη την Παναγιώτα, καλημέρα Παναγιώτα. Και στο φίλο Λεωνάρδο που είναι σταθερός πάντα εδώ, μας ακούει, καλημέρα.
1: Του Παναγιώτη το μήνυμα το διάβασες που λέει ευάλωτος κοινωνικά?
0: Όχι, όποιος... όχι, τώρα το είδα.
1: Η ευάλωτος κοινωνικά είναι όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ, ωραία. Δουλεύω μαύρα στα κτήματα στο χωριό, βγάζω 200 με 300 τη μέρα, δηλαδή 6 με 9.000. 200 με 300 τη μέρα, πού βγάζετε?
0: 200-300 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, στο κτήμα βέβαια είναι σκληρή δουλειά, να το συζητήσουμε λίγο κύριε Παναγιώτη. Είστε μακριά κοντά.
0: Καλά, είναι πολύ. να το δούμε
1: τώρα. Να το δούμε λίγο.
0: Εντάξει, είναι λίγο πάρα θετικά. Πολύ σκληρή δουλειά. Κατά από όλες τις συνθήκες, καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες.
1: Αλλά 2 με 3 εκατοστάρικα τη μέρα, 6 με 9 το χρόνο, είναι λεφτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή αν το καταλαβαίνουμε καλά, εννοώ κύριε Παναγιώτη το μήνυμα.
1: Ναι,
0: αν
1: έχω το... λέει για 4 παιδιά, σούπερ. Ναι.
0: Να σας ζήσουνε. Είναι ωραίο πράγμα κανείς να έχει τόσα πολλά παιδιά.
1: Είναι ωραίο πράγμα,
0: πάρα πολύ ωραίο. Και μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά, οπότε μπορεί να μιλήσει.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε μια καλημέρα στο Ντίσελντορφ και τον κύριο Παύλο.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει κόψει το μισό από το 8 κιλο καρπούζι του για πρωινό. Και θα το απολαύσω, λέει, όπως και εσάς. Κάντω εικόνα. Ακροατής στο Ντίσελντορφ, ακούει Real FM και τρώει καρπούζι.
1: Ωραία εικόνα είναι.
0: Υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα το καρπούζι. Βέβαια το πρωί, όχι τόσο πολύ, αλλά μ' αρέσει και εμένα.
0: Κοίτα, το καρπούζι.
1: Ναι. Πες μου τώρα τη θεωρία σου για να σε ακούσω.
0: Ένα, θα σου πω. Θα σου πω
1: θεωρία 1.101.000.
0: Ας ξεκινήσουμε τη θεωρία φρούτα.
1: Ναι.
0: Φρούτο απλό, εύκολο και ωφέλιμο. Μπανάνα. Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Ούτε,
0: δεν χρειάζεται ούτε καν ψυγείο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει για να φας μπανάνα, πρέπει να έχεις κάτι περπατήσει, αθληθεί. Αυτό το πράγμα που τρώμε μπανάνες δίχως αύριο δεν έχει νόημα.
0: Δεν πάω στο όφελος. Πάω στην ευκολία.
1: Α, μάλιστα. Στην ευκολία. Για προχώρα. Γιατί αλλιώς.
0: Πεπώνει. Το κόβω.
1: Πέφτει βαρύ, βέβαια.
0: Ναι. Το κόβω στα τέσσερα, αλλά το καθαρίζω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Προχώρα.
0: Καρπούζι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο και μοίρασε τα σπόρια ολούθε μέσα στο φρούτο.
1: Τα τρώω εγώ κάποτε. Ναι, για προχώρα.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Μ' αρέσουν τα σπόρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Θες να φας λίγο.
1: Ναι.
0: Να δαγκώσεις και να μην βρεις καρπό.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται τώρα. Λέει, το καθαρίζεις λιγάκι. Είσαι και τεμπελόσκυλο, προχώρα. Άλλο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Βγάλε τα κουκουτσάκια.
0: Επίσης,
1: άνθρωπο να σου καθαρίζει τα κουκουτσάκια.
0: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, για να μην θέλω. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα τι εστί φρούτο ρόδι.
1: Δεν σ' αρέσει το ρόδι.
0: Θα σου πω.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Ναι, άκου να δεις κάτι. Μιλάμε για ένα τεράστιο κουκούτσι που έχει μέσα εκατοντάδες άλλα μικρά κουκούτσια. Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρόδι.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ το καρπό των θεών, δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είναι.
1: Είναι δώρο, είναι δώρο, ναι. Είναι δώρο. Και για όλα, ε.
0: Γι' αυτό και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που το φτιάχνουν χυμό.
1: Και χυμό είναι εξαιρετικό, πίνω πάρα πολύ χυμό.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Που το φτιάχνουν χυμό. Οπότε λέμε, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Προχώρα, άλλο φρούτο.
0: Άλλο φρούτο. Σε αυτή τη λογική.
1: Υπάρχουν τα περίκοκα, οι γερμάδες.
0: Αυτά έχουν ένα πυρήνα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο. Ναι.
0: Εύκολο. Οριακά. Επίσης ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο. Το κεράσι, εντάξει.
1: Ναι. Το ακτινίδιο.
0: Κοίτα να δεις το ακτινίδιο.
1: Το σταφύλι.
0: Το αγαπώ
1: πάρα πολύ.
0: Το σταφύλι το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές θερμίδες και έχει πολύ ζάχαρο.
1: Έχει πολύ.
0: Έχει δηλαδή η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ ψηλή.
0: Θέλει πολύ προσοχή.
1: Ναι, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το ακτινίδιο δεν είναι για όλους. Το περίβλημά του, το οποίο το καθαρίζουμε βέβαια.
1: Το καθαρίζουμε, ναι.
0: Απλά επειδή πολλές φορές μπορεί κάτι να μείνει γιατί δεν.
1: Αυτό το χνουδάκι λες.
0: Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπτύσσουν αλλεργίες ή οτιδήποτε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ το έντερο.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Έτσι, και γενικά πρέπει να είναι προσεκτικοί άνθρωποι.
1: Στην κατανάλωση.
0: Ναι, στην κατανάλωση.
1: Ναι, που έχουν μια ευπάθεια. Μια
0: είναι πολύ ωφέλιμο ως φρούτο και αν είναι και γινωμένο είναι και πολύ νόστιμο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά μεταξύ του μάγκο και του air mango.
1: Το air mango δεν το ξέρω ούτε εγώ.
0: Θα σου πω, το μάγκο έχει 6 ευρώ και το air mango έχει 16. Ρώτησα και έμαθα.
1: Είναι
0: το μάγκο, ναι. Τον 6 ευρώ πρέπει να το πάρεις.
1: Είναι ωραίο, έχω δοκιμάσει.
0: Και να το αφήσεις να γίνει. Το air mango έρχεται αεροπορικός, γινωμένο, έτοιμο να φαγωθεί.
1: Αυτό, α, προς κατανάλωση.
0: Αυτό το πληρώνεις.
1: Λες το αβοκάντο που είναι τα γινωμένα και τα μη. Να,
0: αυτό το πληρώνεις 10 ευρώ παραπάνω.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Καλά, πόσοι τρώνε μάγκο όμως, μωρέ παιδάκι.
0: Κοίτα, για να το φέρουν και να το πουλάνε τόσο πάει να πει ότι κάποιοι τα αγοράζουν.
1: Ότι κάποιοι τα αγοράζουν, ναι, αλλά δεν είναι ένα είδος, ένα φρούτο που είναι προς κατανάλωση.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Εσχάτως δεν έμαθα ότι υπάρχει ανάλογη κατηγορία και στο και στον ανανά. Οπότε τι έκανα. Πήγα σε γνωστό μαγαζί και πήρα το κόλπο που καθαρίζει τον ανανά. Για να μην τον παίρνω έτοιμο κομμένο.
1: Και καλά, εντάξει, είναι εύκολο αυτό.
0: Μετά τη δεύτερη προσπάθεια κόβεται μια χαρά.
1: Ναι, είναι ωραίος ο ανανάς, πολύ ωραίο.
0: Κόβεται μια χαρά.
1: Ωραίο φρούτο. Εντάξει.
0: Έτσι, θέλω δε να σου πω ότι έχουν κυκλοφορούν πλέον και καρύδες με καλαμάκι.
1: Τώρα μην το κορυφώνεις πια και εσύ το. Δεν είσαι αγάπη μου στα Φίτζι. Όπως εδώ βλέπεις, είσαι μαρούση γωνία.
0: Όπως βλέπεις,
1: γωνία
0: κάνω
1: και κυφυσία.
0: Ένα πλήρες ρεπορτάζ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τίποτα ζεις και μεταγράφεις. Όπως έλεγε και παλιά και η διαφήμιση. Αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι.
0: Να σου πω, το πήρα για να το δοκιμάσω. Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
1: Δεν σε αρέσει, καρύδα.
0: Αυτό που δοκίμασα δεν μου άρεσε.
1: Με αρέσει πολύ η καρύδα, δεν είναι όμως ένα πολύ. Δηλαδή παίρνω και αποξηραμένη αυτό που λέμε, ξέρεις.
0: Την αποξηραμένη την μπορώ να τη δεχτώ. Να πάρω καρύδα και να τη ζήσω με τις δυσκολίες που έχει.
1: Έχει μεγάλες δυσκολίες.
0: Έτσι και το, τη γεύση που βγάζει που δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος γιατί δεν έχει ζάχαρη.
1: Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: είναι επεξεργασμένη. Ναι, ναι,
1: είναι στιφό.
0: Ναι, αλλά αυτό που ήπια δεν μου θύμισε καρύδα.
1: Είναι και το τοπίο που το ήπιες. Αν το έπνεις στη Ζανσιβάρη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ήπια έξω από ένα σούπερ μάρκετ το τοπίο.
1: Οπότε κάτσε εκεί πέρα με τη. Κάτσε και πιες.
0: Α, να, παγωμένη. Α, δεν μπορώ να βρω φραγκόσικα.
1: Α, έχει πάρα πολλά στην Κέρκυρα. Πάρα πολλά.
0: Τα φραγκόσικα είναι δύσκολα στο καθαρισμό μου έχουν δείξει, αλλά είναι πεντανόστιμα.
1: Είναι πεντανόστιμα, έχουν τρόπο που καθαρίζονται, τα ξέρω γιατί,
0: ναι, έχουν τρόπο, κέρκυρες,
1: γιατί όλα τα Ιόνια έχουν πάρα πολλές φραγκοσικές, αλλά νομίζω και οι Κυκλάδες έχουν φραγκοσικές. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Εκεί και αν έχει κουκούτσι.
0: Εκεί έχει.
1: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι.
0: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι, αλλά να σου πω κάτι. Η νοστιμιά του σε σχέση με το ρόδι είναι ασύγκριτη.
1: Ασύγκριτη. Και αν είναι και όριμα αυτό που λέμε.
0: Ναι, είναι ασύγκριτη.
1: Είναι ασύγκριτη. Απλά είναι μια διαδικασία πολύ ώρα, με μεγάλη προσοχή, εφημερίδες εκεί, αυτά, κρατήματα, έχει δουλειά.
0: Να, έστειλε φωτογραφία. Το ταπεράκι με το καρπούζι. Α, είναι να σου πω, είναι πολύ καλή ποιότητα, θέλω να σου πω.
1: Καλό καρπούζι.
0: Έχει πολύ καρδιά. Μπράβο ρε Παύλο.
1: Ξέρει να διαλέγει καρπούζια, πες του Παύλου.
0: Ναι. Ξέρεις ότι αυτά που τα χτυπάνε είναι μύθος.
1: Χτυπάς να δεις πώς είναι μέσα θεωρητικά η ψύχα.
0: Εντάξει. Μου μάθανε εμένα, το χτυπάμε λέει και την ώρα που το χτυπάμε βλέπουμε από κάτω το σημείο εκείνο της φύτρας.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όσο πιο μικρή είναι η φύτρα του, τόσο πιο γλυκό είναι, λένε οι ειδικοί. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο λιγότερο έχει δέσει. Παραμύθι λέει είναι το χτύπημα, τη φύτρα κοιτάνε.
1: Όχι το χτύπημα δηλαδή λες.
0: Έτσι μου λένε, τι να σου πω τώρα. Ναι. Εγώ πάντως που το εφαρμόζω, καλά εγώ πάω και του λέω να σου πω ένα καλό. Λες και ξέρει, λες και είναι μέσα. Τη θυμάσαι την ταινία.
1: Πώς.
0: Με τον Κωνσταντέρα.
1: Πώς.
0: Μα είναι του λέει μέλι. Και πού το ξέρεις λέει ότι είναι μέλι. Θα πάρω λίγο το μισό και αμαλίβι τζούφιο.
1: Θα το κεφάλι.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ.
7: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σήμερα αναχωρεί μεγάλο κύμα δίουχων του Αυγούστου. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και Σεραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διαλώδεις ανέμους. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί και ως ναυάγος όστης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα με 2 πρώτα, 3 δεύτερα και 8 εκατοστά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών. Στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια προκρίθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικούς αγώνες, ΑΕΚ Καλυθέα 4-0, Άρης Παντσαραϊκός 2-2 και από Αλκηπισιά 2-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10, Κυριακή 9 Αυγούστου, τελευταία είπαμε Κυριακή πριν το 15 Αυγούστου, την επόμενη Κυριακή θα έχει περάσει και ο 15 Αυγούστου.
1: Ναι, απίστευτο πώς περνάει και όσο πώς φτάσαμε ήδη να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχει μεγάλη έξοδο και είναι λογικό. Το βλέπετε και στους δρόμους όσοι έχετε μείνει στην Αττική. Όσοι έχουμε μείνει στην Αττική, δηλαδή το βλέπουμε
0: σήμερα. Σήμερα πάντως στην Κηφισίας είχε ποδηλατάδα, τώρα περχόμουνα, και σου είπα έχουν ξεφύγει από κάποιον κότες.
1: Κότες στην Κηφισίας, μόνο αυτό δεν είχαμε δει.
0: Κότες, παιδί μου, κότες.
1: Τα κάνουν
0: βόλτες όσο μπορούν, τέλος πάντων.
1: Τα κοτάκια.
0: Ναι. Από κάποιον ξέφυγαν, δε, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να επικοινωνήσουμε πρωί Κυριακής. Γιατί είναι τώρα, αυτές είναι και δύσκολες μέρες.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάνναρο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παρδάλη. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτό το θέμα σήμερα στη Real News για τα.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά.
0: Για το τι πρέπει να αλλάξει ακριβώς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Διότι βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι και φέτος, από εκεί που πηγαίναμε μέχρι ενός σημείου.
1: Καλά.
0: Σχετικά καλά. Ήρθαν αυτές οι mega fire όπως πλέον χαρακτηρίζονται και μας έδωσαν και καταλάβαμε.
2: Ναι, νομίζω το είχα πει πριν από 2 χρόνια όταν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Βαρνάβα ότι αν δεν αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και διαχειριζόμαστε δασικές πυρκαγιές θα υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα περιστατικό μέσα στο καλοκαίρι το οποίο θα μας ξεπερνά ανεξάρτητα από το πόσο ένα αέριο μέσα έχουμε, ανεξάρτητα πόσο έχουμε εξυγχρονίσει το πυροσβεστικό σώμα, ανεξάρτητα από το πόσο πυροσβέστες έχουμε.
1: Mm. Τότε που το είπατε, δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Είχατε διατυπώσει μια άποψη ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, κάτι να αναπροσαρμόσουμε στρατηγική, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, κύριε Μπιζόγλου, νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να σταματήσουμε να συζητάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε.
1: Ναι.
2: Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όπως έχω γράψει και στο άρθρο μου για τη Real News, υπάρχει πλέον ένας νέος νόμος πολιτικής προστασίας.

0: επιστρέψουν σε βάθος χρόνου, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, να θωρακιστούμε καλύτερα απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είναι μέτρα που εστιάζουν πολύ περισσότερο στην πρόληψη και πολύ λιγότερο στην ετοιμότητα και στην καταστολή.
1: Τι αλλάζει δηλαδή, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε κι εμείς, δηλαδή ποια είναι η αλλαγή, ας πούμε 4-5 σημεία που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε?
0: Βεβαίως. Μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο χειμώνα θα μπορούμε, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, να μπορέσουμε να πάμε σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου και να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά για να κάψουμε και έτσι να απομακρύνουμε την πλεονάσουσα σαν νεκρή ύλη.
2: Ναι. Η προληπτική καύση είναι αυτή, έτσι, ναι, που λέμε.
0: Η προληπτική καύση, ακριβώς. Ναι. Το χειμώνα. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η ελεγχόμενη βόσκηση. Δηλαδή να ενισχύσουμε ξανά την κτηνοτροφή μας και πάλι κάτω από πολύ αυστηρούς όρους και ελέγχους να χρησιμοποιήσουμε τα ζώα μας για να μπορέσουμε πάλι να απομακρύνουμε νεκρή καύσιμη ύλη. Περιλαμβάνει μέτρα στον τομέα της ετοιμότητας, όπως είναι το να ξεκινήσει να λειτουργεί, να ιδρυθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί η λεγόμενη μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το Unit 7, το οποίο πλέον θα παράσχει στο πυροσβεστικό σώμα εξειδικευμένη μετεωρολογική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Περιλαμβάνει το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το λεγόμενο ICS, Incident Command System, το οποίο θα τυποποιήσει το πώς λειτουργεί το πυροσβεστικό σώμα και έτσι θα θωρακιστούν και οι αξιωματικοί του και όλοι οι πυροσβέστες, ο καθένας θα ξέρει τι κάνει, πού το κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Περιλαμβάνει και πάρα πολλά άλλα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα τα διπυρικά σχέδια σε επίπεδο ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, η ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι ένας νόμος πάρα πολύ ολοκληρωμένος, τον είχαν χαιρετήσει όλοι οι φορείς όταν ψηφίστηκε και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε. Το τελευταίο που θα ήθελα απλά να αναφέρω για τον νόμο είναι ότι περιλαμβάνει επίσης κάτι πολύ σημαντικό, που είναι τι δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι όποτε αλλάζει η κυβέρνηση στη χώρα, δεν θα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Και θα υπάρχει μια συνέχεια που είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί, πιο θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις νέες πυρκαγιές.
1: Εάν πούμε ότι αυτός ο νόμος, έτσι όπως τον ακούω, γιατί ήταν και οι δικές σας προτάσεις όλων των φορέων, οι οποίες προφανώς πήραν σάρκα και οστά. Αν πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει η εφαρμογή του το φετινό χειμώνα, του χρόνου το καλοκαίρι θα μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τα αποτελέσματά του, δηλαδή ή θέλει περισσότερο χρόνο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό του στην υλοποίηση?
0: Κοιτάξτε, χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά αν πούμε ότι ξεκινάμε από 1 Νοεμβρίου ναι. 26 και τον εφαρμόζουμε, ναι. Θεωρώ ότι 1 Μαΐου του 27 αυτό το είμαστε έτοιμοι θα είναι περισσότερο ουσιαστικό από κάθε άλλη φορά. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, μαγική λύση. Όλα αυτά θέλουν ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, προδιαγεγραμμένη καύση, το να αρχίσουν να λειτουργούν τα πρωτόκολλα, το να χτιστεί το δεκαετές πλάνο, όλα αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν, κατά την γνώμη μου, σε βάθος 3-5 ετών. Αλλά χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να τα εμπιστευτούμε. Και σίγουρα θα είμαστε, ξαναλέω, περισσότερο έτοιμοι, πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια, στην επόμενη διπυρική περίοδο.
1: Επειδή έχω μια αίσθηση ότι, παρακολουθώντας από άλλη θέση βεβαίως, και εμείς επιστήμονες δεν είμαστε, τις πυρκαγιές, ότι τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει, ας το πούμε, μορφή. Τι θέλω να πω? Αυτό που είδαμε από τον Άγιο Βασίλειο, το οποίο ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, υπήρχαν ώρες, πολλές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπορούσαν να πετάξουν καν τα πτυτικά μέσα. Καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, και για αυτές τις φωτιές, δηλαδή δεν είναι οι παλιές φωτιές που θυμόμαστε, αυτές που περιγράφαμε, ότι πρώτα λέγαμε δεν έχουμε πτυτικά μέσα. Έχουμε 3 αεροπλάνα, τι να κάνουν αυτά. Τώρα που έχουμε πτυτικά μέσα ή έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα, και πάλι δεν μπορούμε να μπούμε επί του πεδίου, γιατί οι άνεμοι είναι, φτάνουν τα 125, τα 150 χιλιόμετρα υπέ των ανέμων, δεν είναι εύκολα για τα πτυτικά μέσα.
2: Δεν μπορεί να πετάξει.
1: Δεν μπορεί να πετάξει, να το πούμε αλλιώς. Αυτά είναι διαχειρίσιμα πια?
0: Θα είναι διαχειρίσιμα εφόσον δεν μπαίνει η φωτιά σε ένα δάσος, πευκοδάσος όπως ήταν αυτό στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου από κάτω υπάρχουν νεκρά χόρτα, υπάρχουν θάμνοι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθονία καύσιμης ύλης. Εάν η φωτιά δεν βρει αυτό το καύσιμο, ακόμη και με πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, δεν θα αναπτύσσει αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις και επομένως θα έχουμε περισσότερα παράθυρα ευκαιρίας για να τη σταματήσουμε. Ξέρετε, η φωτιά από τη στιγμή που μπήκε και έκαιγε όλο αυτό το δάσος του Πόρτο Γερμενό, στη διάρκεια των 4 ημερών, πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση και είδαμε ότι η ενέργεια η οποία εκλήθηκε ισοδυναμεί με την ενέργεια

0: θα απελευθερωνόταν ενώ έπεφταν 6 ατομικές βόμβες. Πείτε μου εσείς πόσα αεροπλάνα πιστεύετε ότι χρειάζονται για να σταματηθεί αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές ή τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όσο μη δημοφιλές και αν είναι, ότι δεν καταφέρουμε εμείς να τις σταματήσουμε. Τις σταματάμε μόνο όταν αποκοιμηθούν. Όταν δηλαδή φτάσουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που λέμε σβήνουν στη θάλασσα. Ναι, η φωτιά έσβησε στη θάλασσα.
2: Δεν έχουν να κάψουν.
0: Όταν δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, ή όταν πλέον βελτιωθούν πάρα πολύ οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες και μπορέσει να πέσει και η ένταση, και επομένως μπορούμε να τις περιορίσουμε. Επομένως, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το καύσιμο. Η φωτιά θέλει καύσιμο. Εάν δεν βρίσκει καύσιμο ή αν βρίσκει ασυνεχές καύσιμο, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχω ένα χαλί από πευκοδάσος, έχω το πευκοδάσος και μετά βρίσκει και έναν αμπελώνα, μπορεί να βρει και μια αγροτική έκταση, μπορεί να βρει και έναν ελαιώνα. Και εκεί πέρα δίνεται η ευκαιρία στις πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είναι άρτια εκπαιδευμένες να κάνουν και επομένως να σταματήσουν τη φωτιά. Εάν όμως έχουμε αδιαχείριστη καύσιμη ύλη, όσα μέσα εναέρια επίγεια και να έχουμε, όταν η φωτιά θα καίει κάτω από αυτές τις συνθήκες, απλά θα περιμένουμε να αποκινηθεί. Αυτή είναι δυστυχώς η πικρή αλήθεια.
2: Πάντως, κύριε Γιάνναρε, εδώ τώρα ο απλός πολίτης έχει μία πορεία και είναι εύλογη. Εδώ σου λέει καλά-καλά, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον καθαρισμό των οικοπαίδων, των ακαθάριστων. Δηλαδή, κάποιοι τα καθαρίζουν, κάποιοι δεν τα καθαρίζουν. Και καλά ο ιδιώτης, εδώ υπάρχουν και σε δήμους, δηλαδή και σε οντότητες που δεν είναι ιδιωτικές. Τέτοια οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίζονται. Πώς θα καταφέρουμε να καθαρίσουμε το δάσος, ας πούμε, από τα πούσια, από τις πευκοβελώνες, από αυτή την καύσιμη ύλη που λέτε?
0: Προδιαγεγραμμένη καύση. Γι' αυτό μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται από παλιά, ξέρετε, όπως και η βόσκηση. Είναι κάτι το οποίο κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας. Να. Δεν είναι καμία τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή και σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτή η τάση να γυρίσουμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, για να το πω απλά. Να δούμε τι κάναμε παλιά για να διαχειριστούμε το τοπίο. Γιατί είναι αλήθεια ότι καταλήψαμε την Ήπεθρο, είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε χωροταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό. Και εγώ ίδιος το έχω πει στο παρελθόν ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει νόμος για να καθαρίζουμε το οικόπεδο. Θα έπρεπε από μόνοι μας, εφόσον μένουμε σε μια τέτοια περιοχή, να είμαστε εκπαιδευμένοι να φτιάχνουμε μια ζώνη άμυνας γύρω από την,
2: για να μην κινδυνεύσει η ζωή μας και πρωτίστως και η περιουσία μας δευτερευόντως.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα δεν θα πρέπει να γίνουν σε ένα αποστηρωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνουν σε άμεση συνεργασία με τους ανθρώπους κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα ξεκινήσουμε να πάμε από το χωριό, στην πόλη και παραπάνω. Το από πάνω προς τα κάτω δυστυχώς δεν δουλεύει το ίδιο όπως δουλεύει το να ξεκινάμε εκπαιδεύοντας τον απλόν άνθρωπο. Μιλώντας του για το τι είναι η φωτιά, όχι με επιστημονικούς όρους, μιλώντας του για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Διότι ωραία είναι όλα τα σχέδια τα επιχειρησιακά, αλλά αν δεν έχεις δίπλα σου τον άνθρωπο στο χωριό, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις στην πράξη. Και με αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργήσουμε την παιδεία μας και θα μπορέσουμε ξανά πάλι σε βάθος χρόνου να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Θυμάμαι, κύριε Γιάνναρε, τα τελευταία χρόνια, θα το θυμάστε κι εσείς, ο Μανώλης το ξέρει, ότι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ΠΕΦΚΟ. Για το ΠΕΦΚΟ στην Ελλάδα, ότι είναι ένα δέντρο το οποίο δεν είναι, γιατί δεν έπρεπε να έχουμε τόσα ΠΕΦΚΑ, ας πούμε, που, γιατί βοηθούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και έβλεπα στα καμένα σπίτια, τα οποία είναι πάρα πολλά αναρρύθμιτα, στις περιοχές από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί όλα αυτά τα... πολλά σπίτια λοιπόν είχαν στην αυλή τους ΠΕΦΚΟ.
0: Ναι. Κύριε Πεζόκλα, αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Εγώ θα πω απλά ότι το ΠΕΦΚΟ ήταν εδώ πολύ πριν πατήσουμε πόδι εμείς ως άνθρωποι στη χώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, το ΠΕΦΚΟ από μόνο του δεν φταίει. Το ΠΕΦΚΟ είναι εκεί πέρα που έπρεπε να είναι. Χρειάζεται το ΠΕΦΚΟ τη φωτιά? Ναι, πράγματι τη χρειάζεται. Αλλά είναι εκεί πέρα που θα έπρεπε να είναι. Εμείς θα έπρεπε να το βοηθήσουμε, να το διαχειριστούμε, για να μην έχουμε τόσο πυκνά πευκοδάση και να μην αρχίσουμε εμείς οι ίδιοι να μπαίνουμε μέσα στο πευκοδάσο. Εκεί είναι η ευθύνη δικιά μας. Δεν φταίει ότι έχουμε ΠΕΦΚΑ, ούτε φταίει ότι. Ούτε θα πρέπει να υιοθετήσουμε απόψη του τύπου να βγάλουμε τα ΠΕΦΚΑ, για παράδειγμα, την Αττική. Άλλωστε, δυστυχώς δεν έχουν μείνει και πολλά.
1: Δεν έχουν μείνει, όχι.
0: Και αλλά... να βάλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι.
1: Την ξέρετε αυτή τη συζήτηση. Όπως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλών χρόνων τώρα.
2: Ξεκίνησε και από το μάτι.
1: Ξεκίνησε από το μάτι όταν πέρασε η φωτιά τη Μαραθώνος, παιδιά. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Όχι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι θέμα διαχείρισης και δικών μας επιλογών. Αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα είναι ότι με την κλιματική κρίση ήταν δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση απλά λειτουργεί σαν ένα τοκογλύφο. Το πρόβλημα που υπάρχει με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα καύσιμα γίνεται μεγαλύτερο. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Δεν φταίει ούτε το ΠΕΦΚΟ ότι είναι εκεί, φταίει ούτε ότι εμείς πήγαμε και χτίσαμε μέσα στο ΠΕΦΚΟ. Φταίει εμείς ότι αφήσαμε τα δάση μας να μεγαλώνουν αλληλεξέλεγκτα, χωρίς να τα καθαρίζουμε, χωρίς να δουλεύουμε μέσα από αυτά. Γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι δούλευαν στην ύπαιθρο μέσα στο δάσος. Και με υλοτομία και με τη συλλογή ρητίνης δούλευαν. Το ξέραν το δάσος, το καθαρίζανε, το προσέχανε. Όλα αυτά τα αφήσαμε και επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μία συσσόρευση καύσιμη ύλη, η οποία αποτελεί το καύσιμο για την ίδια τη φωτιά. Και κάτω από τις συνθήκες κλιματικής κρίσης γίνεται ατομική βόμβα.
1: Τώρα, η εικόνα από το μέγεθος της καταστροφής αυτής της πενταήμερης, ουσιαστικά πέντε μέρες ήταν αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στην Αττική, έχουμε.
0: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 110.000 καμένα στρέμματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Νομίζω από μία ανάλυση που έκανε το WWF Ελλάς, κυρίως μιλάμε για πευκοδάσους, ένα από τα τελευταία παρθένα πευκοδάση της περιοχής. Η Αττική δυστυχώς είναι πολύ παθή, όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Έχουμε χάσει σχεδόν τα μισά μας δάση τα τελευταία λίγα χρόνια. Νομίζω ότι αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, αλλά κυρίως ξαναλέω, να σταματήσουμε να συζητάμε. Όσο συζητήσαμε. Το αναλύσαμε, γνώση υπάρχει, υπάρχουν τα εργαλεία μέσα από το νέο νόμο να ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουμε. Παράλληλα μπορεί να τρέχει στο background και η έρευνα για καινούργια γνώση, αλλά να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε. Φτάνει η κουβέντα, φτάνει η ανάλυση, η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε κουράσει και τον κόσμο.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει ο νόμος. Τουλάχιστον υπάρχει ο νόμος και πρέπει να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Δηλαδή ακριβώς. Υπάρχει το εργαλείο, ας το πούμε έτσι γενικά. Υπάρχει το εργαλείο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως το λέτε. Να περάσουμε στην εφαρμογή. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε.

0: Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα αρκετά μεγάλο, η αλήθεια είναι, για το θέμα της, για τις πυρκαγιές. Και λέει, οι αρμόδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται με ελεγχόμενες πυρκαγιές το Μάρτιο και τον Απρίλιο ή από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Άγνωστο γιατί αυτή η δοκιμασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Σε διάφορες χώρες του πλανήτη, για τη μείωση του κινδύνου, το ελεγχόμενο αντιπυρ πραγματοποιείται κατά τους ψυχρότερους μήνες του έτους για τη μείωση της εισόρευσης καυσίμων βιομάζας και τη μείωση της πιθανότητας σοβαρότερων πυρκαγιών. Νομίζω πάνω ότι αυτό είπε, κύριε.
1: Αυτό
0: θα γίνει.
1: Ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δηλαδή αυτό είναι πάνω, λέει, ότι με βάση τον νέο νόμο, ότι αυτό θα γίνει.
1: Στην Ελλάδα έχουμε και ένα πρόβλημα μεταξύ του νομοθετώ και του εφαρμόζοντα νομοθέτου. Εκείνη το.
0: Μα πολλές φορές λέμε σε διάφορα περιστατικά, άσχετα μεταξύ τους, ότι δεν είναι ότι λείπουν οι νόμοι, η εφαρμογή τους είναι που κολλάει.
1: Αυτό το λέω.
0: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, αλλά στην εφαρμογή λίγο. Αυτό νομίζω παρουσίασε ο κύριος Γιάννας πάνω. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο.
7: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις? Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 10. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι στα ημίωρα εγώ δεν είμαι πολύ καλός. Είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τέταρτο.
1: Ναι, μαναράκι.
0: Γιατί ξέρω τι, για το λέω γιατί εσύ είσαι καλή στα ημίωρα.
1: Εγώ είμαι στρατός, αγαπή, δεν είναι εδώ.
0: Γι' αυτό το λέω. Στα ημίωρα είσαι εσύ καλή. Εγώ δεν είμαι του ημιώρου, λοιπόν. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια που θα θέλατε, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δείτε κάτι και να σας εξάψει τη φαντασία και να πείτε αυτό είναι για Real FM. Οπότε καλείτε η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, μας το μεταφέρει ή στούντιο papakirialfm.gr για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Πρέπει να βρω κάπου να δουλεύει το ποντίκι μου, δεν γίνεται. Λοιπόν. Το μαύρο δεν δουλεύει, στην εφημερίδα δουλεύει.
1: Δουλεύει στην εφημερίδα.
0: Τα καινούρια μαύρα δεν πιάνουν.
1: Είσαι παλιά σκοπή, αγάπη.
0: Τι να κάνω. Δεν δουλεύω. Πράσε που έχει σκόνη. Ξέρω τώρα, του λέω εδώ μια εβδομάδα. Ψάχνουμε να βρούμε χαρτάκι. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει 7 χρόνια κυβέρνηση και τώρα θυμήθηκαν τις αντιπυρικές ζώνες. Λίγο πριν τις εκλογές, εγώ λέει 7 χρόνια τώρα, το μόνο που ξέρει ο Μητσοτάκης να λέει είναι η φράση που βολεύει. Mega fires, δεν τη λέει. Οι επιστήμονες τη λένε. Είπα και εγώ, κύριε Αργύρη, να λέμε το δίκιο τώρα. Και εγώ είπα mega fires, ξαφνικά τι, αλλά μου λένε οι επιστήμονες. Μόνο το λένε επιστήμονες. Λοιπόν. Μα στέλνετε κι εσείς μηνύματα που δεν διαβάζονται. Κύριε Παρδάλη, χρειάζεστε άνθρωπο να απομακρύνει τα κουκούτσια από το καρπούζι για να σας κάνει τα ρόδια χυμό. Σκεφτείτε το. Η κυρία Αναστασία.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία. Καλημέρα.
0: Βάζει ένα προβληματισμό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καθόλου καλή σχέση με το ρόδι. Είναι προσωπική η λόγη. Λοιπόν, με το καρπούζι όμως όχι, εντάξει, το καθαρίζω. Τι να κάνω. Έλα, Λίβρε, μάνο, έχει και άσπρα καρπούζια ο Λουκάς. Λουκά μου, δεν τρώγονται. Δεν είναι τώρα το άσπρο και στην Ιαπωνία βγάζουν τετράγωνα. Δεν θα φάω.
1: Θες συγκεκριμένο σχήμα εσύ, καρδούλα μου, καθάς. Φόρτισέ με τώρα, δεν ξέρουν οι Ιάπωνες, ξέρεις εσύ αυτό. Θες να πεις τι θες.
0: Ξέρεις από πού βγήκε το τετράγωνο?
1: Όχι.
0: Από ιστορία του Disney. Έλα τώρα, έλα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία του Disney. Όπου πάει ο Σκρούτς σε μια κάπου.
1: Ο αγαπημένος μου.
0: Ναι, είναι ο Ντόναλντ, εμένα ο αγαπημένος μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάνε σε μια επαρχία εκεί, κάπου Ιαπωνία, Θιβέτ, δεν ξέρω που πάνε.
1: Ναι.
0: Και ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μια ποικιλία με τετράγωνα καρπούζια. Και αποφασίζει να πάρει ένα σπόρο για να τον φέρει στην Αμερική για να εμπορευτεί τα τετράγωνα καρπούζια.
1: Σκρούτς.
0: Ναι, τα οποία αποθηκεύονται πιο εύκολα, σου λέει. Παντού,
1: διότι στηβάζονται, είναι... βέβαια. Το μυαλό είναι επιχειρηματικό του Σκούτζι, γι' αυτό μ' αρέσει.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του 60 τόσο.
1: Ναι.
0: Ντόν Ρόσα κτλ. Βλέπουν την ιστορία οι Ιάπωνες και σου λέει να το δοκιμάσουμε. Και τι κάνουνε, βάζουνε καλούπια εκεί όπου φυτρώνουν τα καρπούζια, έτσι ώστε να περιορίζουν το χώρο στον οποίο θα μεγαλώσουν. Και σιγά σιγά αρχίζουν και τους δίνουν σχήμα. Επειδή όμως το φρούτο έχει μνήμη. Γενετικό κώδικα.
1: Καλά, όλα.
0: Όταν λοιπόν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτη σοδιά αρχίζουν από μόνα τους να βγαίνουν πια τετραγωνισμένα και πλέον εμπορεύονται τετράγωνα καρπούζια.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό σκρουτζικό.
0: Αμέ.
1: Και τον αγαπώ τόσο πολύ το Σκρούτζ, κυρίως το θησαυροφυλάκιο. Αυτές τις καθημερινές βουτιές. Αυτό είναι η αγαπημένη μου ιδέα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά πονάει αυτό το πράγμα.
1: Βράσε με, βρε, θα το σκεφτώ εγώ εκείνη την ώρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα τη βρω εγώ την άκρη.
0: Στην γλύκα, τι είναι ο πόνος.
1: Μη σε νοιάζει εσένα, ναι. Μη σε νοιάζει, θα τη βρω εγώ την άκρη. Αυτό το θησαυροφυλάκι από παιδάκι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ο Νίκος από το Βερολίνο δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Τι λέει.
0: Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο Μανώλη και στην κυρία της ενημέρωσης.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Ενημερωτικά και μόνο μετά από κάθε φανάρι στη Γερμανία μπορείς να κάνεις αναστροφή. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο εκεί που υπάρχει πινακίδα, ότι απαγορεύεται η αναστροφή.
1: Α, σε κάθε φανάρι.
0: Έτσι λέει ο Νίκος από το Βερολίνο.
1: Καλά, εντάξει, ζει εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα.
1: Α, για το Γερμανό, λες, κάτω για το Γερμανό
0: Ρήμπας. Που έκανε αναστροφή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είναι θέμα και οδηγικής κουλτούρας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Γεια σας, τυχερή των αδειών. Δεν το λέει σε εμάς, η κυρία Ιωάννα. Πριν λίγες μέρες, λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος στη 1:30 δίθεν από τη ΔΕΔΙΕ και με ρώτησε αν είδα ένα κίτρινο χαρτάκι με ειδοποίηση ότι θα κοβόταν το ρεύμα από 3 μέχρι 5. Δεν το είχα δει. Άρχισε να μου εξηγεί ότι το πρόβλημα προήλθε από λάθος κάψιμο για τις οπτικές ίνες. Συνέχισε τις εξηγήσεις, τον ψιλοέκοβα ότι εκεί κατάλαβα και αν έχει κάτι άλλο να μου πει. Μετά από λίγο με έστειλε να πάω, δεν λέω πού, και μου το έκλεισε. Εννοείται ότι το φως δεν κόπηκε. Στην αρχή είχε αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Λογικά ήταν κοντά στο σπίτι. Για τη φωτογραφία, λέει, τις ταυτότητες μεταξύ μας. Θα βγάλω νέα ταυτότητα σε λίγες μέρες. Πήγα στο φωτογράφο πριν ένα χρόνο και μου βγάλε φωτογραφία με μαλλιά και βαμμένα, καθότι πάνω από 50. Ήξερα ότι λόγω θεραπείας τα έχανα. Τώρα όμως είναι φωτοτά σαν γκράνος και ασπρογκρίζα. Όπως τα βλέπει κανείς, μια φωτογραφία είναι με ένα αντιπροσωπευτική και δεν μας καθορίζει. Σωστό.
1: Εντάξει, θα κολλήσω εγώ μία από πάνω.
0: Καλό.
1: Θα κάνω μια μικρούλα και θα την κολλήσω εγώ πάνω στην ταυτότητα.
0: Καλό, και έχει το τηλέφωνό μου. Όταν θα σε πάρουν μέσα στο τηλέφωνο που δικαιούσε το πρώτο, αν δεν βρίσκεις, πάρε μένα. Κάπου εδώ τριγύρω.
1: Θα κολλήσω μια μικρούλα, ναι, ναι. Εγώ. Θα, κάνω...
0: θα έρθω.
1: Με τα ερτούς της, με τα αυτά της, με τα τούτα της, με τα γκέν. Θα κολλήσω μια μικρούλα πάνω στη. Δεν θα καταστραφούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μας ταΐ η αστυνομία και να δείχνουν τη φωτογραφία.
0: Απλά.
1: Και να λέει, κυρία μου, δεν σας αναγνωρίζω.
0: Βάλε με στα speed dial για όταν θα σε πιάσουν. Όχι, για σιγουριά, ρε παιδί μου. Τι κάποιο πες, δεν βρίσκω το δικηγόρο μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα πάρω τον μπαρδάλι.
1: Θα πάρω, να θα σε πάρω. Ναι. Εντάξει, μην κάνεις φασαρία όταν θα έρθεις.
0: Όχι, ρε.
1: Εγώ είμαι κυρία, ε.
0: Όχι, εγώ φασαρία μόνο για τα δικά μου.
1: Εντάξει.
0: Για τους άλλους.
1: Θα έρθεις κύριος, θα έρθεις.
0: Αγρύπνος φρουρός.
1: Θα βάλω μια μικρούλα με το κολλήσω εγώ με ούχο εκεί. Ή αν όχι με ούχο, με κάτι. Θα πλαστικοποιήσω κιόλα από πάνω την ταυτότητα. Και όπου περάσω. Σιγά μην κάτσουν να το κοιτάνε τον αληθινή. Αυτό θα αναγνωρίζομαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Δεν το συζητάς καθόλου.
1: Ο Δημήτρης λέει για τα φρούτα που λέγαμε προηγουμένως: παγωμένη όρημη λωτή, παρδεσία. Τους κόβεις στη μέση και τους τρως με το κουτάλι. Την καλημέρα μου. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι, είναι ωραίος ο λωτός. Έχει παράξενη γεύση. Σε πολλούς δεν αρέσει, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίος, ναι. Και εγώ, λέει, φίλος της κυρίας Μπιζόγλου, είμαι καλή εκπομπή και καλή άδεια. Ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ακούω, λέει, άλλους να έχουν παράπονο για τη φωτό και άλλοι για το ύψος που τους βάζουν στους ταυτότητες. Εμένα με ρωτήσανε.
1: Όχι, ρωτάνε. Αυτό ναι, παιδιά να το ξέρετε. Ένας φίλος μου τσίμπησε και λίγο. Τσίμπησε κάνα δύο ποντάκια.
0: Ναι.
1: Και εγώ θέλω και αυτό με να τσίμπησω σε αυτό.
0: Και εγώ τσίμπησα.
1: Τσίμπησε και εσύ. Ναι, ναι. Δύο ποντάκια ή παραπάνω.
0: Όχι, δύο, κάτσε, εντάξει, είπαμε.
1: Ναι, τσίμπησε και εκείνο.
0: Δύο. Εντάξει, τώρα εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να βάλουμε για τα κούνη.
1: Καλά, δεν θα πάμε να ακούσει αυτό.
0: Όχι, άλλο θα σου πω, τι, ρε παιδί μου. Δύο. Γιατί άμα σε σταματήσει, σε μετρήσει κιόλα.
1: Τι
0: επίθονα είναι.
1: Εγώ τα χαρτιά μου θέλω να γράφουν ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, ναι, πάντως οι περισσότεροι σε ρωτάνε πάντως για το ύψος. Και εσύ λέγε τώρα, μην το κορυφώσει κιόλα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πάρτε σε ένα επίπεδο, σώστα λιγάκι.
0: Εν τω μεταξύ, ακριβώς από πίσω έχει χάρακα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε ρωτάνε όμως πρώτα. Είναι πολύ ευγενικοί σε αυτό το
0: θέμα. Δεν σε μετράνε.
1: Σε μετρήσανε εσένα. Εμένα τους φίλους μου δεν τους μέτρησαν.
0: Ούτε εμένα. Εμένα με ρώτησε.
1: Ναι.
0: Μου λέει να σε μετρήσω, μου λέει θα μου πεις.
1: Ναι, και το φίλο μου τον Χρήστο το ρωτήσαν, μου λέει θα να σας μετρήσω.
0: Όχι,
1: είπε.
0: Έτσι, ένα τσίκπα. Εντάξει, κοίτα, τα δύο ποντάκια.
1: Δύο ποντάκια.
0: Μπορεί να σου δώσουν και 10 πόντους πάνω.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Έτσι, γιατί αν από ένα 69 πας ένα 71.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις περάσει δεκάδα κατευθείαν.
1: Με τα χαρτιά τι γράφουνε, τα χαρτιά γράφουνε τόσο.
0: Ναι, ναι, τόσο είναι, τόσο.
1: Τόσο είναι.
0: Ό,τι λέει το χαρτί.
1: Ό,τι άμα ζητούσαν και βάρος, έβαζα και βάρος. Ό,τι επιλέξω εγώ, βέβαια.
0: Εντάξει, εκεί δυσκολεύει το πράγμα.
1: Ό,τι επιλέξω εγώ.
0: Εκεί δυσκολεύει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, περίμενε. Κάτσε. Η διαφορά, λέει, είναι ότι εσείς τον αναφέρετε ως όρο για τα Mega Fires.
1: Α, ναι, έτσι το λένε, μα έτσι ναι. Το χρησιμοποιούν. Δηλαδή η παρουσίαση που έγινε αυτές τις μέρες από όλους τους επιστήμονες, όχι από εμάς. Τώρα εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες, ούτε τα πτυχία τους έχουμε. Αυτές έτσι τις περιγράφουν, είναι αυτές οι φωτιές του Καναδά κτλ. Είναι αυτές που φτάνουν τα 30 μέτρα με συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή η Μέγα Φωτιά. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή που τη συνοδεύει. Έτσι τις παρουσιάσαμε.
0: Ναι. Η κυρία Όλγα, η παρέα σας ανοιχτή με τη μία παράκληση. Για εμάς που μείναμε τον Αύγουστο να φυλάμε θερμοπύλες, ένα μπολ νερό και λίγη ξηρά τροφή είναι σωτήρια για τις ψυχές που είναι στον δρόμο. Έστω και ένα μπολ νερό να βγει μετά από την παράκληση θα είναι κέρδος. Έχει δίκιο, κυρία Όλγα.
1: Κυρία Όλγα, εγώ είμαι μανιακή με αυτό, ξέρετε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν κοστίζει.
0: Δύο πράγματα σε αυτή τη ζωή αξίζουν πραγματικά πολύ. Να βγάζετε ένα μπολ νερό για τα ζωάκια και όποιο μπορεί να πηγαίνει να δίνει αίμα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ενοχλείται με τα ζωάκια.
0: Είχα προχθές μια ακροάτρια από τη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Που μου ξεκίνησε για αγέλες σκύλων. όπου το ακούω, γιατί μία γέλη σκύλων είναι πάντα μία γέλη σκύλων.
1: Αλήθεια.
0: Ξεκίνησε.
1: Δεν γίνονται μόνες του μόνες τους οι αγέλες, δεν τις έστειλε ο Θεός.
0: Όχι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να ξέρω ποιος. Ξεκίνησε λοιπόν από μία γέλη σκύλων και καταλήξαμε να μιλάμε για ένα ζωάκι, στο οποίο έχουν φτιάξει σε μια περιοχή της Χαλκίδας και σπιτάκι κάποιοι και του βγάζουν και τροφή κτλ. Και από ό,τι κατάλαβα δεν ενοχλεί, αλλά κάπου γαυγίζει. Εντάξει, διότι αυτή είναι η φωνή του.
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, τα ζώα γαυγίζουν και νιαουρίζουν. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω, από πού ξεκινήσαμε από την αγέλη που είναι επικίνδυνη και φτάσαμε σε ένα σκυλάκι. Ποιος το φτιάξει το σπιτάκι? Λέω, προφανώς κάποιος της γειτονιάς. Όχι, μου λέει, από άλλη γειτονιά ήρθαν. Δηλαδή υπάρχει μια προκατάληψη.
1: Μία. Άμα είναι μία, Μανώλη, παλεύει.
0: Καλά είναι.
1: Παλεύεται, η μία προκατάληψη, ναι. Παλεύεται, δεν είναι μία.
0: Το ζώα, ναι, το φωνάζουν, λέει, στο σπίτι, το ταΐζουν, το παίζουν, το βαριούνται. Λέω, είναι ένα δέσποτο που προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν.
1: Αλλά το φροντίζουν, ναι.
0: Αλλά το φροντίζουν. Ναι, το φροντίζουν καλό, γιατί το φροντισμένο σκυλάκι δεν πρόκειται να κάνει ζημιά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, από την αγέλη λοιπόν που μπορεί όντως να είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, είναι αλήθεια.
0: Έτσι, φτάσαμε στο ένα σκυλάκι που προφανώς δεν ενοχλεί κανέναν και που, εντάξει, αν γαυγίσει μπορεί να σου χαλάσει και την ησυχία, αλλά να πεθάνουμε κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ που συζητίζω πάρα πολλά μικροαγέλες με σκυλιά, οφείλω να πω ότι όταν εμφανίζονται νέα ζώα στην αγέλη και πλησιάζουν για να ταΐσω νερό και ξηρά ή κονσέρβα ό,τι έχω. Κι εγώ ακόμα που θεωρώ, λέω.
0: Εντάξει, γιατί δεν ξέρεις το.
1: Δηλαδή, ξέρεις, και με πλησιάζουν, ψιλοσκιάζομαι. Μην νομίζεις, γιατί τα περισσότερα ζώα τα οποία είναι αδέσποτα δεν είναι μικρά κουταβάκια.
0: Όχι.
1: Είναι κάτι ελληνική πειμενική, κάτι τεράστια ζώα.
0: Ναι, γιατί τα μικρά κουταβάκια είναι της μοδός που, ναι, λέγαμε χθες.
1: Είναι και μεγάλα ζώα τα οποία, ναι, είναι εγκαταλειμμένα κτλ. Και δημιουργούν μικρές αγέλες, 4-5. Και όταν αυτά τα ταΐζεις, σε ξέρουν, ακούνε τον ήχο του αυτοκινήτου, σταματάνε. Όταν εμφανιστούν δύο συν. Και κατεβαίνεις εσύ να τα ταΐσεις, είσαι λίγο σιγμένος, γιατί είσαι μόνος. Ναι. Καταρχάς, εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά να δω αν υπάρχει κάποιος σε απόσταση, ξέρεις, του οπτικού μου πεδίου για να μπορέσω να.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι αγέλες, έχεις δίκιο. Απλά λέω ότι δεν δημιουργήθηκαν μόνες τους.
0: Ναι. Απλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι στις αγέλες, όταν έρχονται και προστίθενται ένα-δύο σκυλιά, και εκείνα τα οποία είναι στην αγέλη προσέχουν εκείνον που τα φροντίζει.
1: Ναι. Απλώς, ξέρεις, επειδή κάνουμε και τεράστιες προσπάθειες για αυτές τις μικρές αγέλες να τις διαχωρίσουμε, να τα στηρώσουμε. Καταρχάς, η στήρωση ενός αδέσποτου σκύλου είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι. Δεν σου πω, δεν θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να νομοθετηθεί.
1: Αλλά δεν είναι σαν τη γάτα. Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να νομοθετηθεί αυτό με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, και το στηρώνεις. Εμείς τα στηρώνουμε. Και μετά η προσπάθεια για να δοθούν τα ενήλικα ζώα προερχόμενα από αγέλη είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χρειάζονται και εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν πίσω τον Μανώλη να πάρει ένα δέσποτο από τα σπάτα, το οποίο το στηρώνω εγώ με δικά μου έξοδα, το πάω στο γιατρό, το τσιπάρω κτλ. Μετά αυτό δεν μπορεί να μείνει εύκολα στο σπίτι.
0: Όχι.
1: Θέλει μια ειδική εκπαίδευση. Και συνήθως είναι δύσκολο να πληρώσει και την εκπαίδευση εσύ. Πρέπει να την πληρώσει ο καινούριος κηδεμόνας, ο οποίος δεν είναι και πάντα διαθέσιμος να πληρώσει την εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο να.
0: Ναι, γιατί ούτε η εκπαίδευση είναι φθηνή.
1: Όχι, και η εκπαίδευση είναι πολύ ακριβό πράγμα. Πολύ ακριβό.
0: Ούτε η εκπαίδευση είναι φθηνή, και εξής η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο και ότι θα λειτουργήσει.
1: Όχι. Γιατί ένα σκυλί που είναι τόσα χρόνια ελεύθερο δεν μπορεί να μάθει διαφορετικά να ζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολλά, επειδή έχουν ανάγκη από το χάδι, μαθαίνουν. Δεν μπορώ να πω. Οι περισσότερες υιοθεσίες, εάν προχωρήσουν και φτάσουν σε αυτό το στάδιο, καλά, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω λες, γιατί αυτό είναι με πολύ κόπο, με πολύ δουλειά, με πολύ χρόνο και μετά και χρόνο στο σπίτι του κηδεμόνα για να βοηθήσει το ζώο να ενταχθεί στην,
0: ναι,
1: οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και να μην επιστραφεί γιατί γαυγίζει, όπως λες και εσύ.
0: Ναι, κοίτα, εγώ αυτό δεν το δέχομαι ως δικαιολογία ή ως τίποτα. Όταν αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο στο σπίτι, αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Καλά, δεν το έχεις ακούσει ότι είναι ανήσυχο, είναι ανήσυχο, γαυγίζει. Δεν...
0: Εντάξει, πάρε ένα λούτρινο από το τζάμπο, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ζωντανός οργανισμός και θα παραπονεθεί και θα τα κάνει και θα σε γλύψει και θα έρθει και θα σου χουχουλιάσει και θα μπορεί να σου γδάρει και το χαλί. Τακά, έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι, τρελή, μην τρελαθούμε. Συμφωνώ. Να σου πω, και αυτή είναι και η ομορφιά του.
1: Ναι. Είναι ζωντανός οργανισμός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Σήμερα, 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λέει η Μιράντα. Καλημέρα, καλημέρα, Μιράντα. Μπορείτε να επαναλάβετε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη φωτογραφία στην ταυτότητα, γιατί έχω και εγώ πρόβλημα με τη φωτό.
1: Βγάζετε, βγάζετε μια άλλη φωτογραφία, κυρία Μιράντα, στις ίδιες διαστάσεις την κολλάτε πάνω από την
0: εγώ αυτό θα κάνω, να το ξέρεις, Μιράντα. Αν δω καμιά άλλη κοπέλα μεγαλύτερη από μένα εκεί.
1: Και κάνετε την προσευχή σας να μην σας σταματήσουν σε έλεγχο.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, το φωτογραφείο είναι διαφορετικές, είναι καλύτερες,
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερες.
1: Κοίτα, στο φωτογραφείο έχεις τη δυνατότητα, επειδή δεν την αποθηκεύει, θα πας σε ένα δικό σου φωτογράφο, ρε παιδί μου, έχεις ένα φωτογραφείο.
0: Θα την ανεβάσει όμως, πρέπει να την ανεβάσει στο...
1: Ναι, αλλά μέχρι να την αποθηκεύσει και να την ανεβάσει, μπορεί να σου κάνει δεκαλύψεις. Κατάλαβες. Ενώ ο αστυνομικός θα σου
0: πατάει
1: πει.
0: Πατάει το κουμπί και ότι κάτσει.
1: Κεφάλι πίσω. Τάκ. Χαίρετε.
0: Δεν πάει πίσω. Έχω τον αυγενικό μου.
1: Αυτό δεν έχει.
0: Κύριε αστυνομικό, έχω τον αυγενικό μου. Δεν μπορώ πιο πίσω. Έλα, εδώ. Χαμηλά. Όχι, έκαμε πράγμα. Δεν είναι. Θα μείνω εκεί, κύριε
1: αστυνομικό.
0: Θα μείνω εκεί, κύριε αστυνομικό. Έχω χρόνιο πρόβλημα με το αυτό. Θέλω να κοιτάω προς τα κάτω.
1: Ενώ στο φωτογραφείο, ρε παιδί μου. Σου λέει πώς φαίνεται.
0: Πάντως φίλος που έκανε, πήγε σε φωτογραφία ο άνθρωπος και πήγαινα σε ένα αστυνομικό τμήμα, δεν μπορούσαν να τη βρουν, δεν λειτουργούσε το σύστημα για να την πάρουν.
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
0: Και αναγκάστηκε, ενώ είχε πάει στη φωτογραφία και είχε μια σούπερ ωραία φωτογραφία, να βγάλει μια σαν κατάδικο με σκιές. Με σκιές, φρεγούλια και 10 χρόνια παραπάνω.
1: Ήταν άτυχος. Εγώ πρώτα απ' όλα φωτογραφία που στην ταυτότητα δεν μοιάζω.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν μοιάζω, ρε παιδί μου.
0: Καθόλου.
1: Όχι, καθόλου. Εντάξει. Θέλει λίγο φαντασία.
0: Για να καταλάβεις, γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή πρέπει ο άλλος να έχει αυξημένη φαντασία.
0: Α, για να καταλάβω ότι εσύ.
1: Πρέπει λίγο έχει.
0: Μα τι τότε. Δεν έχω δίκιο το κόλλημα εγώ τις φωτογραφίες από πάνω. Για να μοιάζεις.
1: Ναι, σου λέω, δεν μοιάζω. Εντάξει.
0: Και τέλος πάντων, όταν είναι να περάσω σε κάποια αεροδρόμια κτλ., θα το ξεκολλάω.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κύριε Βελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
9: Κύριε Βελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κύριε Βελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση και Σεραφίνα και Λαύριο, γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διελώδεις ανέμους. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Στέων εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου τετράχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο να τερματιστεί η κατάσταση του ούτε πολέμου ούτε ειρήνης, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά τη Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα, καλύπτοντας την απόσταση σε 2 πρώτα, 3 δεύτερα και 8 εκατοστά. Στην πέμπτη θέση στο ύψος ήταν ο Χάρης Αλβιζάτος με άλμα στα 2 μέτρα και 17 εκατοστά. Στα 400 εμπόδια η Ελένη Ιακωβάκη προκρίθηκε στον τελικό, καταρρύπτοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δεύτερα και 10 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλο.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Βλέπω, μετράς αντίστροφα το χρόνο.
0: Μετράω πάντα εγώ το χρόνο. Είμαι στρατιωτικός, δεν είναι αυτό.
1: Και τα λέω τσεκουράτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Real FM 97,8. Πρωινό ακόμα Κυριακής 9ης Αυγούστου. Καλά να περνάτε όσοι λείπετε.
0: Και όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι.
1: Ναι, εννοείται. Είπα και καλά να πάθετε όσοι μείνατε, αλλά να είστε μαζί μας εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Θέλω να δώσεις, Ρίτσα μου, πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε.
1: Διότι η Real Money έχει αναλυτικό οδηγό για τον εξοδικαστικό, τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος.
0: Καλημέρα σας. Και φίλη της εκπομπής και φίλη μας προσωπική.
1: Καλημέρα,
0: και καλός άνθρωπος. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πρώτα απ' όλα.
0: Τα αξίζεις έτσι κι αλλιώς.
2: Και για την πρόσκληση εννοείται. Πάντα είναι χαρά μου.
0: Να μας δώσετε λίγες πληροφορίες παραπάνω για αυτές τις ρυθμίσεις. Γιατί είναι σημαντικό για τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Όλοι έχουν χρέη.
2: Όλοι έχουμε χρέη και το ζήτημα είναι να τα ρυθμίσουμε και να μην αντιμετωπίζουμε τις κατασχέσεις λογαριασμών, τις κατασχέσεις ακινήτων και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει ο κόσμος και πραγματικά αγχώνεται και ψάχνει να βρει μια λύση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν 4 ρυθμίσεις, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ της Real News, όπου βλέπουμε εκεί πέρα ποιες είναι και οι 4 λύσεις που υπάρχουν. Και ανάλογα με την περίπτωση, θα τα πούμε και εμείς τώρα, θα μπορεί ο κόσμος να διαλέξει ποια είναι η καλύτερη λύση για την περίπτωσή του, αφού βεβαίως μιλήσει και με τον ειδικό δικηγόρο, ο οποίος θα τον βοηθήσει σε αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν λοιπόν 24 και οι 48 δόσεις είναι οι παλιές δόσεις που όλοι τις γνωρίζουμε, οι πάγια

0: έως 12, φτάνει στο 4,34, ενώ όσο ανεβαίνουμε εδώ και φτάνουμε έως 48, πάει στο 5,84. Σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει κάποιος να κάνει την πάγια. Είναι μια γρήγορη διαδικασία, δεν είναι όπως ο εξοδικαστικός που θα αναφερθούμε μετά. Γίνεται άμεσα και σε περίπτωση που χάσει κάποιος τις δύο δόσεις, δυστυχώς βγαίνει εκτός ρύθμισης.
1: Το ίδιο ισχύει. Δύο δόσεις είναι αυτό.
0: Δύο
1: δόσεις, ναι. Ναι.
0: Να πούμε ότι στις 72 δόσεις, τα πράγματα, δηλαδή το επιτόκιο είναι το ίδιο που αναφέραμε, είναι το 5,84, είναι υψηλό το επιτόκιο. Και εκεί υπάρχει ένας περιορισμός, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τα χρέη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και μιλάμε για χρέη προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή έχει ανοίξει πλατφόρμα και για το δημόσιο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που μπορούμε να εντάξουμε τις οφειλές μας εκεί. Τώρα, όσες οφειλές είναι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, θα πρέπει να ενταχθούν στις προηγούμενες ρυθμίσεις που αναφέραμε, δηλαδή στις 24 ή 48
2: στις
0: δόσεις. Στην πάγια.
2: Ναι, ναι.
0: Και εκεί είναι το ελάχιστο που είναι τα 30 ευρώ να πούμε. Και ότι πλέον είναι σε ισχύ μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ. Μπορεί κάποιος να κάνει την αίτησή του. Και εφόσον κάνουμε την αίτηση σήμερα, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες πρέπει να πληρώσουμε οπωσδήποτε την πρώτη δόση για να ενεργοποιηθεί. Και μετά βεβαίως είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που βλέπω εδώ πέρα έχετε μια μεγάλη ανάλυση στον εξοδικαστικό. Έχει ήδη ανοίξει για τα μικρότερα χρέη, δηλαδή πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ παλιά συζητάγαμε ότι ήταν πάνω από τις 10.000 ευρώ τα χρέη που μπορούμε να εντάξουμε. Η διαφορά με τον εξοδικαστικό είναι το πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να εντάξουμε όλες μας τις οφειλές. Δεν είναι μόνο το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που αναφερθήκαμε προηγουμένως στις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά μπορούμε να βάλουμε και τις τράπεζες και τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί και έχουν πάει στα funds και βεβαίως τα χρέη προς τους Δήμους. Να πούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Ενώ ο εξοδικαστικός, η διαφοροποίησή του με τις 72 δόσεις είναι ότι κάνει και διαγραφή χρεών. Δηλαδή μπορούμε να πετύχουμε ένα μεγάλο κούρεμα αφού πρώτα ο αλγόριθμος που ζητάει την άρση του φορολογικού, του περιουσιακού απορρίτου, καθώς επίσης θα δούνε και ποιες είναι οι καταθέσεις που έχει κάποιος που κάνει τη συγκεκριμένη αίτηση, βγάζει μια τελική ρύθμιση που μπορεί να έχει και κούρεμα αφού λάβει υπόψη όμως τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία. Στη ρύθμιση του εξοδικαστικού να πούμε ότι η ελάχιστη δόση είναι τα 50 ευρώ και όχι τα 30 που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα, είναι δηλαδή έτσι όπως το ακούμε είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον
2: κόσμο.
1: Μια λύση.
0: Είναι μια μεγάλη λύση και να πούμε ότι όσο πιο πολλές ρυθμίσεις υπάρχουν τόσο πιο καλό για τον κόσμο, γιατί μπορεί να επιλέξει βάσει την υπόθεσή του τι είναι καλύτερο.
1: Α, που εντάσσεται δηλαδή, που μπορεί να ενταχθεί καλύτερα.
0: Βέβαια, ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν και παγίδες, δηλαδή όταν κάποιος κάνει τον εξοδικαστικό και αποδέχεται τη ρύθμιση και μετά δεν μπορεί να πληρώσει, σε αυτή την περίπτωση έχουμε αναγνώριση χρέους, δηλαδή ειδικά για τα χρέη προς τις τράπεζες, να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Γιατί πολλές φορές κάποιοι λένε εντάξει τον δέχομαι τον εξοδικαστικό, ας πούμε σταματάω τον πληστηριασμό και μετά εγώ θέλω να προσφύγω στα δικαστήρια για να αποδείξω ότι δεν χρώσταγα τόσο μεγάλο ποσό. Αυτό δεν γίνεται, έχουμε αναγνώριση χρέους. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό που λέω πάντα και με έχετε ακούσει πολλές φορές να το τονίζω είναι ότι πρέπει να ρυθμίζουμε γέρος. Δεν πρέπει να το αφήνουμε τελευταία στιγμή όταν πλέον φοβόμαστε ότι θα χάσουμε το σπίτι μας γιατί δεν έχουμε το χρόνο, ας πούμε, να διαπραγματευτούμε εξοδικαστικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να μην πει στον εξοδικαστικό για τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά να κάνει διμερή διαπραγμάτευση. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Και ο χρόνος είναι που μας βοηθάει τις περισσότερες φορές για να βρούμε τη λύση που μπορούμε να την ακολουθήσουμε όχι για ένα-δύο μήνες, αλλά για πάντα μέχρι να αποπληρώσουμε την οφειλή μας.
1: Γενικά ο κόσμος τα επιλέγει όλα αυτά και πώς πηγαίνει, δηλαδή, επί του πεδίου, ας το πούμε έτσι όπως λέγεται. Δηλαδή, φαίνεται να προχωράνε όλα αυτά ή μένουν στα χαρτιά, έχουν υλοποίηση.
0: Δυστυχώς θα σας πω ότι ο κόσμος έρχεται να ρυθμίσει όταν πλέον είναι στο τελικό στάδιο. Δηλαδή του έχουν γίνει κατασχέσεις, έρχεται κάποια διαταγή.
1: Ας το και πέντε δηλαδή πια, δεν τα
0: επιλέγει. Ακριβώς. Δεν ρυθμίζει εγκαίρως. Δηλαδή να ξέρω ότι χρωστάω

0: τόσα χρήματα, πρέπει να τα ρυθμίσω τώρα. Θα μου πείτε δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα και ίσως το αφήνει. Αλλά όσο το αφήνουμε είναι χειρότερο για τη ρύθμιση που θα έχουμε τελικά.
1: Αυτό είναι, έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα, κύριε Φραγκάκη, έχει να κάνει με την ελπίδα που έχει ο πολίτης ότι θα τα καταφέρω, αλλά τελικά φτάνει στο μη περαιτέρω.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή, το έχω ζήσει και αυτό στο γραφείο, ότι κάποια στιγμή θα διαγραφούν τα χρέη.
1: Καλά, από μόνο
2: το έχουμε δει. Ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε δει.
0: Το έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Σε διαγραφή χρεών.
0: Ακόμα και σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι θα υπάρξει διαγραφή χρεών. Αυτά δεν γίνονται. Επίσης, αυτά που λέμε πολλές φορές για παραγραφές των χρεών, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην έχει έρθει καμία απολύτως ειδοποίηση.
1: Που είναι, δηλαδή, πόσο, 20ετία είναι.
0: 20ετία. Ας πούμε κάποιες ξεχασμένες κάρτες που μπορεί να υπήρχαν.
1: Στα 19 χρόνια σε θυμούνται όλοι.
0: Ακριβώς, σε θυμούνται όλοι.
1: Ναι.
0: Θέλουν μια ειδοποίηση και δεν παραγράφεται η οφειλή. Βέβαια, έχουμε δει και περιπτώσεις που είναι παραγεγραμμένες οι οφειλές. Έχει περάσει 20ετία, δεν το θυμήθηκαν, άλλαξαν οι εταιρείες, υπήρξε οικονομική κρίση, έγιναν όλα αυτά.
2: Πτώχευση, έχει προηγηθεί πτώχευση. Ας το πούμε έτσι, εκτός εισαγωγικών πτώχευση, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, το θυμάμαι ότι το έχουμε παρουσιάσει αυτά τα χρόνια. Τώρα μπορεί να είναι πολύ παλαιότερα, αλλά το έχουμε δει.
0: Το έχουμε δει να υπάρχει, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο γενικός κανόνας, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν διαγράφονται έτσι οι οφειλές. Δεν είναι απλό να παραγραφούν οι οφειλές. Πρέπει να κάνουν κάτι ώστε να ρυθμίσουν με τον τρόπο που μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Επίσης, πολλές φορές μου λένε ότι, κοίτα να δεις, εγώ θέλω να πουλήσω το σπίτι για να μπορέσω να αποπληρώσω. Και αυτό δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει προνός. Άρα να μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή, ακόμα και να θέλουν να πουλήσουν κάτι για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, θα πρέπει να δώσουν χρόνο στο δικηγόρο και, για να κάνει σωστά όλη
1: τη διαδικασία. Και βέβαια θα πρέπει να μην είναι δεσμευμένο το σπίτι, έτσι.
0: Και δεσμευμένο να είναι το σπίτι.
1: Α, γίνεται.
0: Γίνεται, θα πάρουμε τη βεβαίωση, ας πούμε, αν είναι προς την τράπεζα, τη βεβαίωση πρόθεση άρσης προσημείωσης για ένα συγκεκριμένο ποσό. Αλλά και αυτό θέλει διαπραγμάτευση για να δούμε αν θα κάνει, υπάρξει κάποια διαγραφή, αν θα μειωθεί το ποσό της οφειλής. Και βεβαίως και με την φορολογική ενημερώτητα που μπορούμε να την πάρουμε με παρακράτηση, όπου όταν γίνεται το συμβόλαιο, ο συμβολαιογράφος αποδίδει το ποσό κατευθείαν στην εφορία στα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να προχωρήσει το συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι λύσεις. Το ζήτημα είναι αυτό που σας λέω εξ αρχής, να έχει πρόθεση ο κόσμος να ρυθμίσει, να βγάλει από πάνω του όλα αυτά τα χρέη που υπάρχουν, γιατί όσο υπάρχουν, αυξάνονται τα ποσά, αυξάνονται κατά πολύ τα ποσά, ενώ μπορεί να τα ρυθμίσει σε ένα προγενέστερο χρόνο και ας πιεστούμε. Είναι σημαντικό να μην χρωστάμε και να μην είμαστε σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση.
2: Είναι γεγονός ότι για να έρχεται ρύθμιση στη ρύθμιση, όχι τώρα, δεν λέμε λόγο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα τα χρόνια, για να έρχεται ρύθμιση στη ρύθμιση σε διάφορες καταστάσεις, δείχνει πολλά πράγματα. Είναι, έτσι δεν είναι, κυρία Φραγκάκη?
0: Μα αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, συζητάγαμε πριν από κάποια χρόνια ότι θα λήξει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Συζητάγαμε ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν κόκκινα δάνεια. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι όχι απλά δεν έχουμε μείωση. Εγώ βλέπω διαρκώς αύξηση στα ρυθμισμένα. Δηλαδή έχει κάποιος ρυθμίσει πριν από 6 χρόνια, έρχεται πάλι, ξαναρυθμίζει. Χάνει την ρύθμιση. Ο κόσμος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Μιλάμε από το 2010 ότι ο κόσμος είναι σε μια δεινή κατάσταση οικονομική. Δεν έχει καταφέρει να πει ότι εντάξει, τα πλήρωσα και τελείωσα. Και βλέπω ότι όταν δεν βρίσκουν μια λύση του είδους του να πουλήσουν κάτι, δεν είναι εύκολο να ξεχρεώσουν.
2: Όχι καλά.
0: Οι ρυθμίσεις, αν δεν κάνουν διαγραφές ουσιαστικές, και δίνω έμφαση σε αυτό, και πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να έχει κάποια ρύθμιση. Και ας αφήσουμε συνέχεια να λέμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές ότι αυτοί θα ευεργετηθούν. Να σας πω κάτι. Πραγματικά καλύτερα κάποιοι που είναι σε αυτή την κατηγορία να ευεργετηθούν και να βοηθηθεί ο κόσμος που έχει πραγματική ανάγκη, παρά αυτή η κατάσταση να ρυθμίζουμε και να ξαναρυθμίζουμε.
2: Ναι, μα είναι ρύθμιση. Εδώ και 20 χρόνια είναι ρύθμιση στη ρύθμιση. Τα ακούμε πάντα. 120, 72, 48. Γενικά, δηλαδή, αυτό δείχνει και πολλά. Λέει η Σβετλάνα, έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχει δικαίωμα να παραχωρήσει σε φαν σε ένα εξυπηρετούμενο δάνειο και χωρίς ενημέρωση? Προφανώς η τράπεζα εννοεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Δυστυχώς γίνεται και σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και σε εξυπηρετούμενα δάνεια, για κάποιους λόγους, επειδή μπορεί η συγκεκριμένη ακροάτρια να είχε ρυθμίσει πριν από 2-3 χρόνια να θεωρούν ότι πάλι θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και να το δίνει σε κάποιο φαν. Βεβαίως και σε περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων έχουμε δει να τα κρατάνε οι τράπεζες, ελάχιστα βέβαια.
1: Είναι αν θα είσαι μέσα στο πακέτο ή έξω από το πακέτο. Εκεί.
0: Ναι, βλέπουν ποια είναι η αξία του ακινήτου, αν τους ενδιαφέρει, αν μπορεί να φύγει με κάποιο πακέτο πώλησης δανείων και να πάει σε κάποιο φαν. Δυστυχώς γίνεται. Ναι, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Στον εξωδικαστικό, κυρία Φραγκάκη, υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος ο οποίος παίρνει όλα τα στοιχεία και βγάζει μία πρόταση. Αυτή η πρόταση τίθεται υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων, δηλαδή τραπεζών, δημοσίου και οφειλέτη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν άπαντε.
0: Αρχικά ενημερώνονται μόνο οι πιστωτές. Και πρέπει να συμφωνήσουν, αν δεν ανήκει στην κατηγορία του ευαλότου, έχει δικαίωμα η εταιρεία διαχείρισης να απορρίψει την πρόταση. Και το είχαμε δει πολλές φορές. Μάλιστα, πριν τροποποιηθεί ο νόμος, είχαμε συνέχεια απορριπτικές. Ειδικά όταν ο αλγόριθμος έβγαζε πολύ καλή πρόταση για τον οφειλέτη. Εκεί λοιπόν έκαναν την άρνηση της διαδικασίας, όπου μετά από αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και πηγαίναμε μόνο σε διμερή διαπραγμάτευση με την φορεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ για το χρέος προς τις τράπεζες και τα funds έπρεπε να αναγκαστούμε να πάμε στη διμερή διαπραγμάτευση, όπου εκεί μας ζητάγανε υπέρογγες καταβολές, ζητάγανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τώρα, για τους ευαλότους τουλάχιστον, για τους οικονομικά ασθενέστερους, δεν μπορούν να αρνηθούν. Τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία, όπου υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά. Για τους υπόλοιπους ακόμα μπορούν να αρνηθούν. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, να μην έχουν το δικαίωμα άρνησης και να μπαίνουν υποχρεωτικά στον εξωδικαστικό.
1: Υπάρχει κάποια πληροφορία, είναι στο καλεντάρι της κυβέρνησης τέτοια αλλαγή?
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά βλέπω ότι όσο εμείς που ασχολούμαστε με αυτά πιέζουμε, όσο δίνουμε προτάσεις, βλέπω ότι ο εξωδικαστικός σε σχέση με το 2020 έχει αλλάξει και πάει όλο και καλύτερα.
2: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Καλημέρα, γλυκιά μας Σόφη. Λέει η Σόφη, πήγα σε φωτογράφο, αλλά αστυνομικός δεν την έβρισκε τη φωτό. Είδες που σου είπα. Πας σε φωτογράφο. Και με μέτρησε γράφοντας ό,τι ήθελε για το ύψος μου. Και τώρα θα τη χάσω να βγάλω μια καινούρια. Καλημέρα, Σόφη μας, γλυκύτατη.

0: Εδώ ο κύριος Δανίλ, γεια σας κύριε Δανίλ, από τα Εμιράτα. Σας ακούω λέει από Ελλάδα και σε λίγες μέρες γυρίζω Εμιράτα. Για το τηλέφωνο μου ζητάτε κύριε Δανίλ, τους χαιρετισμούς μας. Αν κάνετε μια πολύ εύκολη αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα βρείτε και σταθερό και κινητό. Εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε, καταλαβαίνετε τους λόγους, αλλά με μια εύκολη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα το βρείτε. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη, δεν λέω την τράπεζα, δεν έχει σημασία. Τράπεζα, τέλος πάντων, αναπροσάρμοσε λάθος το δοσολόγιο που ορίζει δικαστική απόφαση μετά την απόφαση του Αριού Πάγου για το επιτόκιο κατά περίπου 20 ευρώ επιπλέον το μήνα από ό,τι έπρεπε και χωρίς να αλλάξει το υπόλοιπο της οφειλής στο πραγματικό, δηλαδή την αφαίρεση των επιπλέον ποσών που είχαν πληρωθεί ως παράνομη τόκη στο κεφάλαιο. Αποτέλεσμα ήταν η συσσόρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ήδη από τον Ιούνιο του 26, δηλαδή εδώ και δύο μήνες. Δεν τους πιάνεις πουθενά, έλεος πια, βαρεθήκαμε να ζητάμε το αυτονόητο και εξουθενωθήκαμε οικονομικά στην πορεία. Χαιρετισμούς κύριε Γιώργο, τι να πω, πρέπει να το κυνηγήσετε όμως, διότι έχετε δικαιωθεί, έχουν δικαιωθεί όλοι οι δανειολήπτες δηλαδή. Αγόρασα αυτοκίνητο το 18 με δάνειο 4 ετών, το δάνειο εξυπηρετούνταν κανονικά και εμπρόθεσμα. Από το δεύτερο χρόνο και μετά μου στείλανε μήνυμα να καταθέτω τη δόση λογαριασμού άλλης τράπεζας και φυσικά επιβεβαίωσα το μήνυμα ήταν αυθεντικό. Μετά από έρευνα αυτή έγινε γνωστή τακτική τραπεζών που πουλάνε πακέτο εξυπηρετούμενων και μη δανείων σε φαν σε χαμηλότερη τιμή από την επωνομαζόμενη, είτε για διαχείριση κινδύνου είτε επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη κεφαλαίου. Βασικά είναι το ίδιο κόλπο που έφερε την κρίση του 9 με τα στεγαστικά. Ευχαριστώ κύριο Γιώργο. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Φύγαμε τίτλους. Τίτλοι.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα. Κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των megafires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Κορυφώνεται η έξοδο των οδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια και με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα. Αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διαλώδεις ανέμους. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου τετράχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα.

0: Επιστρέψαμε. Καλή σας ημέρα και πάλι σε όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.
1: Ποια ημίωρο είναι?
0: Ε?
1: Σε τσεκάρω.
0: Το έκτο.
1: Το έκτο.
0: Το έκτο ημίωρο είμαστε εδώ μαζί με τον Μανώλη Παρδάλη, τη Μαρία Ψάλτη.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τη Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μαζί μας είναι και ο άγνωστος Σιάτλ, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για τα αθλητικά νέα και όχι μόνο, τα πιπεράτα και όχι μόνο. Εδώ κοντά μας είναι, με τα ηχητικά του, με τα όλα του. Καλημέρα, Δημήτρη μας.
2: Γεια σας,
1: κύριε Δημήτρη.
2: Έχει ξημερώσει μια πολύ ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και κυρίως για τα νέα παιδιά του ελληνικού αθλητισμού, με επιτυχίες πριν από λίγο στην κοπηλαθία και νωρίτερα τα ξημερώματα στον Στίβο.
0: Α, μπράβο!
2: Να τα πάρουμε τώρα με, με τα πιο φρέσκα. Πριν από λίγο στο Πλόφιτ, δηλαδή στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλαθίας εφήβων νεανίδων κάτω των 19 ετών. Ο Ιάσονας Μουσελίμης, μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της κατηγορίας του, στο ΣΚΙΦ, ήρθε πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται, είπαμε, στη Φιλιππούπολη, στο αγώνισμα του ΣΚΙΦ, με 6:50-57 πήρε την πρώτη θέση, άφησε τη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Αρκάτιους με 6:53-03 και στην τρίτη τον Ρέσεν από το Βέλγιο 6:57-02. Το ΣΚΙΦ, το δυσκολότερο αγώνισμα της κοπηλασίας. Ο Μουσελίνης λοιπόν.
0: Από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως το λες, βρε Δημήτρη, το παιδί αυτό έχει στόφα μεγάλο αθλητή, γιατί είναι πολύ κοντινά τα μετάλλια, έτσι. Πολύ κοντινά.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες, Ρίτσα. Και είναι ένας αθλητής, θα έλεγα, δεν μου αρέσει το να κάνουμε παραλληλισμούς, αλλά μπορούμε να το πούμε και διάδοχο του Στέφανου Τούσκου, ο οποίος Τούσκος ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιο πρωταθλητής, με φοβερές διακρίσεις. Δηλαδή έρχεται από πίσω, είναι από πίσω από τον. Τούσκο θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα νωρίτερα, η Λίλα Μουρατίδου πήρε χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση στο ΣΚΙΦ των Νεανίδων. Για τη Μουρατίδου η φετινή χρονιά δεν είναι μόνο αυτό το μετάλλιο που πήρε σήμερα και ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του Βάθρου. Έχει πάρει στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών με την Λιόλου το αργυρό μετάλλιο στο ΣΚΙΦ των Ελαφρών Βαρών. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στο K23 επίσης με τη Λιόλου. Και χάλκινο μετάλλιο στο ΣΚΙΦ μόνη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών.
0: Συλλέκτρα μεταλλίων και αυτή, μπράβο της.
2: Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα ένα χρυσό, ένα χάλκινο και χθες το μεσημέρι είχαμε πάρει άλλο ένα αργυρό μετάλλιο, δηλαδή δεύτερη θέση. Ο Γιώργος Σιωτής και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στη Δίκοπο, πάντα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Οι δύο αθλητές αυτοί στη Δίκοπο είχαν πάρει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος των K19. Επίσης, τέταρτη θέση, που δεν είναι αμιλητέα
0: καθόλου.
2: Στην κοπηλασία, ειδικά τέταρτη θέση η Μαρίνα Αδάμ με τη Στέλλα Καριώτη στο διπλό ΣΚΙΦ Νεανίδων. Έτσι, κλείνουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη. Ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Πάμε τώρα, παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, Στίβου, στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιουλιάνα Ρούσου, δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα, 2:03-08, πήρε ρίσκο η αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, που είναι μικρότερη κατηγορία ηλικιακά, είναι 17-18, πήρε ρίσκο λοιπόν, μπήκε μπροστά στα 300 μέτρα, κατάλαβε ότι η Ρέμιτς από τη Σλοβενία, η οποία είναι 400, θα πάει πολύ γρήγορα στο φινάλε, θα κάνει γρήγορο το 400. Πήρε το ρίσκο, οδήγησε την κούρσα και στο τέλος, όταν η Ρέμιτς έκανε την επίθεση, άτεξε και πήρε την δεύτερη θέση, 2:03-08. Η Σλοβένα έκανε 2:03-03. Δηλαδή,
1: 5-10.
0: Ναι, πω.
1: Τίποτα, μια ανάσα.
2: Μια ανάσα, αλλά ήταν πολύ έξυπνο. Θα την ακούσουμε σε λίγο να λέει το αγώνισμα. Τα 800 είναι και θέμα να βγάλεις, να το μελετήσεις καλά.
0: Στρατηγικής. Ναι.
2: Λοιπόν, ακόμα τα ξημερώματα. Πέμπτος ο Χάρης Αλεβιζάτης στο ύψος 2 μέτρα και 17 εκατοστά. Ενδέκατος ο Κοσμόπουλος στο δεκαθλό. Ένατος ο Κουλούρης στο μήκος. Δωδέκατος ο Βασίλης Μουγιολιώτης στο μήκος. Δηλαδή είχαμε δύο ελληνικές συμμετοχές στο μήκος. Επίσης πολύ σημαντικό. Και η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του, γιατί δυστυχώς κάνουμε παραλληλισμούς με ποιον είναι κόρη καθενός ή ποια έχει μαμά, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό να το λέμε. Η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, του παλιού πρωταθλητή στα 400 μέτρα, η Ελένη Ακοβάκη, που είναι μόλις 17 χρονών, στα 400 μέτρα με εμπόδια, πέρασε στον τελικό, έκανε 57 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών. Είχε 57-41 5 Ιουλίου. Η Ιακωβάκη προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση. Ομολογεί η ίδια στη δηλώση της ότι πάμε τώρα να χαρούμε την κούρσα τα ξημερώματα στο τελικό. Η Ιακωβάκη θυμίζει ότι στο K18, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Ριέτη πριν από μία εβδομάδα, είχε πάρει πριν από 15 με
0: 15 DNA, μέρες, μου φαίνεται δυνατό DNA.
2: Ναι, είχε πάρει την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά, όπως και η Εύελη Δημητροπούλου, που ήταν δεύτερη αργυρό μετάλλιο την Παρασκευή στο Μήκος, το έχουμε πει. Δηλαδή η χώρα μας έχει δύο αργυρά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Στίβο. Τα παιδιά αυτά ηλικιακά είναι πιο κάτω από την κατηγορία που μετέχουν. Εδώ η κατηγορία είναι μέχρι 20 ετών, K20. Αυτές είναι 17-18 χρονών και καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχουν άλλη μια χρονιά και πολλές θα έχουν και δύο χρονιές να είναι
0: στόχους του K20, ναι.
1: Και να βελτιώσουν και τις επιδόσεις.
2: Βέβαια. Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και στο τέλος να ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί έχω πολλά που ενδιαφέρουν και το φίλο μου τον κύριο Παρδάλη. Καταρχήν, είχε 20.000 κόσμο περίπου χθες Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ 4-0 νίκησε την Καλυθέα στο φιλικό παιχνίδι. 3 γκολ ο Γκατζίνοβιτς. Ο Βιτάλης έβαλε το πρώτο γκολ με την Ένωση. Ο Άρης ήρθε 2-2 με τον Πανσεραϊκό. Στην Κύπρο η Κυφσιά
1: 2-2.
2: Ναι. Στην Κύπρο η Κυφσιά 2-2 με το Αποέλ. Ο Λιβάη Καρσία, για να σας προλάβω, προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για το παιχνίδι της Τρίτης του Παναθηναϊκού στην Σόφια. Στην Πορτογαλία, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Sporting Λισαβόνας εκτός έδρας έφερε 2-2 με την Εστρέλα Διαμαντόρα. Τι μας νοιάζει, μας νοιάζει, γιατί το δεύτερο γκολ το έβαλε η Φωτάρα, ο Φώτης Ιωαννίδης, το 59. Αυτοί προηγήθηκαν η Sporting 2-0, αλλά στη συνέχεια η αντίπαλος τους στο 72-64 ισοφάρισε και έτσι ήταν 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Βουλγαρία, τέταρτη αγωνιστική είναι εκεί. ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού κέρδισε 3-1 τη Λοκομοτίβ Σόφια στο τοπικό ντέρμπι. Η ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948 είναι δεύτερη 10 βαθμούς. Πρώτη Λεύσκη Σόφια με 12, που θα είναι πιθανή αντίπαλος του ΑΕΚ στα playoff του Champions League. Και στην Ολλανδία είναι η Μέγκεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού, πρεμιέρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Έχασε στην έδρα τη 2-1 από την Τέσκλαρ. Πρώτη αγωνιστική είπαμε και η Ναϊμέγεν ιτήθηκε. Επειδή είχαμε ρωτήσει ο κ. Παρδάλης, γιατί σήμερα φαίνεται δεν έχει θέρετρο και πισίνα σε κοσμικό μέρος. Να πάμε εμείς, Μανώλη, αν δεν θέλει, εσύ πάμε εμείς.
1: Ναι, ναι. Να πάτε, να πάτε. με την ευχή μου.
0: Ναι, ναι.
2: Arsenal Borussia Dortmund, φιλικό παιχνίδι, 4 η ώρα. Με την Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, με την Dortmund ο Κώστας, ο Κωνσταντινός Καρέτσας. Δηλαδή, το παιχνίδι αυτό είναι στις 2 ώρα Λονδίνου. Εντάξει, για
1: να... Τιτανομαχία είναι αυτή.
2: Εντάξει, είναι φιλικό παιχνίδι. Με πολύ πολύ έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: με παστελώματα, παστελώματα πολλά.
2: Θα δούμε.
0: Τα έχουμε μάθει έτσι, δεν παίζω.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν μας είπες όμως...
2: Τα έχω έτοιμα.
0: Δεν πρόλαβε να μιλήσει.
1: Να σου
0: μιλήσει.
1: Πω, πες τι έχεις έτοιμο και θα σου πω εγώ μετά.
2: Έχω καταρχήν επειδή σ' αρέσουν αυτά. Ναι. Πρώτον, ο Κωνσταντέλιας έγινε πάλι μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Η σύζυγός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
0: Σας αρέσουν τα κοινωνικά, Μανώλη.
2: Μετά το αγοράκι που έχει, ναι, από το 2025, ο Τέλιας έγινε για δεύτερη φορά μπαμπά. Θυμίζουμε ότι ήταν κάτι που είχε πει ότι θέλει λίγο να ψηφίσει την οικογένεια και να βοηθήσει τη
1: σύζυγό του. Να του ζήσει, να είναι καλόπιχο και
2: να είναι
1: ευτυχισμένο και χαρούμενο το παιδάκι.
2: Πάμε τώρα, πάμε σε ένα πιο δυσάρεστο και μετά στο πιο ευχάριστο. Ναι. Ο Μέση έχασε τον πατέρα του, τον άνθρωπο που ήταν. Που είναι ο μέντορας του, ο ατζέντης του, ο Χόρχε Μέση, τελικά 68 ετών μετά από προβλήματα υγείας, μάλιστα δεν είχε πάει και στο Μουντιάλ.
1: Νέος άνθρωπος.
2: Θυμίζω ότι ο Μέση είχε φύγει, ο Λιονέλ, 13 ετών από τη Ροζάριο στην Αργεντινή για να πάει στη Βαρκελόνη, όπου εκεί μετάξε δίπλα στο ποδοσφαιρικό τουαλέτο και δίπλα πάντα ήταν ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του, που επαναλαμβάνω ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάντα πάντα δίπλα του. Και το ευχάριστο. Πώς γίνεται να μπερδέψουν γάμο και να γίνει κακός χαμός σε γάμο, πρώτη φορά το άκουσα. Λοιπόν, την Φουνσάλη της Μαδέιρα.
1: Ναι.
2: Η Μαδέιρα είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα δίπλα στην Αφρική που ανήκει στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
2: Για να πω ότι το αεροδρόμιο της Φουνσάλη είναι από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο, γιατί ο μισός διάδρομος προς γύρωση και απογείωση είναι μέσα σε παθάλους στη θάλασσα φτιαγμένο.
1: Τα έχει περπατήσει αυτά.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα θέλει να κάνει. Κάνει τώρα φιγούρα, κάνει φιγούρα. Έχω πάει, έχω πάει. Πώς το λέει η διαφήμιση, έχω πάει, έχω πάει.
2: Επειδή έχω πάει Οκτώβριο μήνα, δεν μ' άρεσε, δεν δηλαδή συγκινήθηκα.
0: Ναι, ναι. Έχω πάει.
1: Ένας άνθρωπος και μία κούκλα το έχουν κάνει αυτό. Ο Σταυρακάκης και ο Νάνος στην Αμελή.
2: Ποιο είναι ο Νάνος, δεν συγκινήθηκα, σου λέω.
1: Φωτογραφίες. Δεν έχει φωτογραφίες παντού.
2: Δεν αυτό που λέτε, αλλά εγώ σου λέω ότι δεν συγκινήθηκα και πολύ.
1: Τι να συγκινήθεις από ένα αεροδρόμιο που έχει πάει άλλους μέσα στη θάλασσα.
2: Από την πόλη και από το νησί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, προχώρα, έχω πάει. Για πάμε. Έχω πάει, για λέγε.
2: Στο καθεδρικό ναό, στο Φουρσάλ. Είχε ξαφνικά βγει και μια φήμη από ένα βρετανικό μέσο ότι εκεί θα γίνει ο γάμος του Κριστιάνου Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, την αγαπημένη του.
0: Με αυτή που έχουν 16 παιδιά, δεν είναι,
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγανε 2.000 κόσμος και περίμεναν το γάμο, αλλά ήταν λάθος γάμος. Γιατί εκεί παντρεύτηκε ο Φάμπιο Ράμος με την Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα.
0: Σιγά.
1: Ξαναπες το τώρα αυτό.
2: Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα.
0: Την κοπέλα, να είναι καλά.
1: Την κούνια.
2: Εντάξει. Λοιπόν, οι άνθρωποι πήγαν εκεί στο γάμο τους και ξαφνικά ήταν 2.000 κόσμο.
0: Να τους περιμένουν.
2: Και είχε γίνει φυσικά λάθος. Άλλο περιμένουν να δω.
1: Εντάξει, αποθεωτικός γάμος είναι όμως.
0: Ναι, έτσι, αποθεώς.
2: Νόμιζε τον Κριστιανό. Λοιπόν, επειδή έχετε εκεί την κυρία Ψάλτη.
1: Ω, περίμενε.
2: Να ακούσουμε μετά το κορίτσι.
1: Α, έχω ερώτηση.
2: Να τις κάνουμε μετά τις ερωτήσεις.
1: Εντάξει, μετά.
0: Ναι, ρύθμισε το, και... ρύθμισε το εσύ, Δημήτρη, ρύθμισε το.
2: Για προχή διαφήμιση, γιατί.
0: Ναι, για πάμε.
3: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο λόγος και πάλι σε σένα, Δημήτρη.
1: Όταν άκουσα, λέει, το σχόλιο, τον προλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Του Παρδάλη, λέει, για τον Κούνια, μου βγήκε ο καφές από τη μύτη. Αφού έτσι είναι το όνομά της, εγώ φταίω. Δεν είχε μια Κούνια μέσα το όνομα.
2: Το, της κυρία.
0: Ναι. Του Ράμος, την κοπέλα, λέει.
2: Που ήταν, που πιστεύαν ότι θα δουν τον Ρονάλντο, ναι. Ήταν η Φατίμα, Νικόλ, Κούνια.
1: Εδώ, ορίστε, να πω. Κούνια Μπέλα, τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ φταίω.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Με τέτοιο όνομα που πας, κυρία μου. Λοιπόν. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, πρώτον, ότι έχει γίνει, όχι πείραμα, έχει γίνει content στο YouTube από έναν YouTuber Αμερικάνο, ο οποίος του φτιάξανε μία μάσκα του, πες τον, ποιος, του Ρονάλντο, ναι, και κυκλοφορούσε με τέσσερις και καλά μπράβους και έμπαινε σε κάποια μαγαζιά. Ναι. Του μοιάζε κιόλας.
2: Στην Αμερική αυτά.
1: Στην Αμερική, φόραγε...
2: Στην Αμερική είπα, γίνονται αυτά, δεν μπορεί να γίνει αλλού.
1: Καλά, και στην Ευρώπη, άμα γίνουν, θα χαμπάρει, θα πάρει κανείς. Καλά, τρόπο σου λέω. Φόραγε λοιπόν και ένα φουτεράκι με κουκούλα και καπέλο, οπότε δεν φαίνονταν και καλά το πρόσωπο. Και περνάγανε απ' έξω και λέγανε ποιος είναι αυτός και τους λέγανε ο Ρονάλντο. Άρχισε να μαζεύεται κόσμος στο εμπορικό κέντρο. Πολύς κόσμος. Στην αρχή 50, 100, 200, 1000. Μετά πλακώνει το team του εμπορικού κέντρου η ασφάλεια που δεν ήξερε. Πάνε στους ασφαλίτες του υποτιθέμενου Ρονάλντο, λένε: παιδιά, τι γίνεται εδώ, λέει: είμαστε με τον Ρονάλντο. Γιατί δεν μπορούσαν να το.
2: Να το τσεκάρουν, ε?
1: Όχι, και δεν μπορούσαν να πούνε κιόλας, δεν τον άφηνε να πλησιάσουν, λέει: θα τον βγάλουμε από πίσω. Ο κόσμος όμως την ψηλιάστηκε και άρχισε να πηγαίνει από πίσω. Οπότε κάποιος από όλους αυτούς πετάει μία ότι, παιδιά, δεν είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Τάδε.
2: Ναι.
1: Και γίνεται. Δε σου του κουτρούλιο γάμο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι,
0: ναι.
1: Του κουτρούλιο γάμο. Τι έγινε. Οι μισοί κυνηγούσαν τον Ρονάλντο και άλλοι μισοί κυνηγούσαν αυτόν που τον το YouTuber, γιατί και αυτός διάσημος ήταν. Γιατί δεν ξέρανε, δεν ήταν σίγουροι.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο την Ιουλιάνα Ρούσου.
1: Δεν έχω κάνει τις ερωτήσεις ακόμα, έτσι το έχεις καταλάβει.
0: Περιμένω και εγώ περιμένω.
2: Τώρα να ακούσουμε μετά.
1: Να σα ακούσουμε λοιπόν και έρχονται οι ερωτήσεις μετά.
2: Και μετά την Έλληνα Ιωκόβα.
1: Ωραία.
3: Απίστευτο συνέστημα, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβω ποτέ. Αρχικά θέλω να αφιερώσω το μετάλλιο στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου και γενικά σε όσους πίσω σε μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την Ηλιούπολη, το ΣΕΓΑΣ, όποιον με έχει στηρίξει. Γιατί τώρα βλέπουμε μια καλή στιγμή, αλλά είναι μια χρονιά με πολλές δυσκολίες. Τρεις κούρσες ήταν αλήθεια ψυχολογικά πολύ κουραστικό. Έδωσα ό,τι είχα για να πω σε αυτή την κούρσα για να τα δώσω όλα.
4: Πες μας λίγο, πώς εξελίχθηκε η κούρσα, πήρες και ένα ρίσκο που δεν ήταν και τόσο ρίσκο τελικά, ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση.
3: Ναι, στο 300 κατάλαβα ότι πηγαίναμε λίγο αργά. Βρήκα άνοιγμα, πέρασα μπροστά γιατί ήξερα ότι η Ρέμιτς είναι γρήγορη, είναι 400, και αν το άφηνα στα τελευταία μέτρα δεν θα μπορούσα να κάνω αλλαγή εγώ. Οπότε πήγα μπροστά, έκανα όσο μπορούσα να πάω λίγο πιο γρήγορα την κούρσα, τα κατάφερα. Τελική ευθεία, λέω, αποκλείεται να είμαι πρώτη, δεν το πίστευα. Τα κατάφερα, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα και πάμε για τη συνέχεια τώρα.
4: Φοβήθηκες κάποια στιγμή, μην κάτι δεν πάει όπως έχει προγραμματίσει?
3: Μπήκα μέσα και δεν σκέφτηκα τίποτα. Τα έδωσα όλα, δεν σκέφτηκα μέσα στην κούρσα ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Είχα τις αμφιβολίες μου πριν, είχα φανταστεί την κούρσα πολλές φορές στο μυαλό μου πριν την κάνω, τις προηγούμενες μέρες, μήνες πριν. Σε πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να βγαίνει και στην πραγματικότητα.
4: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στα 800 μέτρα δεν αρκεί απλά να προπονηθείς σωστά, αρκεί να μελετήσεις και σωστά, και εσύ το έκανες πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
3: Ναι. Είναι πάρα πολύ ψυχολογικό αγώνισμα, πολύ τακτική. Όλες είμαστε στην ίδια μέρα, ίδιες κοπέλες, είμαστε ίδια φορμαρισμένες. Είναι όποια μπει καλύτερα σε τακτική, ποια έχει σκεφτεί καλύτερα την κούρσα, ποια θα μπει σε καλύτερη ψυχολογία. Και αυτό το έχω γενικά, να αφήνω ό,τι έχει υποστεί πριν και να μπαίνω με όλη μου την ψυχή. Και αυτό έγινε.
4: Και έχοντας πια αυτό το μετέλεσμα, σου τι σκέφτεσαι για το μέλλον?
3: Πολλά. Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, δεν θα το αφήσω. Και τώρα είναι η αρχή.
4: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
4: Ελένη, υπήρχε άγχος για αυτή την κούρσα, τώρα όμως είσαι στο τελικό και όλα ξεκινάνε πάλι από το μηδέν.
3: Ναι. Εντάξει, δεν ξεκινάνε από το μηδέν βασικά. Άγχος υπήρχε και στο προκριματικό. Νομίζω περισσότερο είχαν χωθεί στο προκριματικό βασικά, χωρίς λόγο. Επειδή έβλεπα εδώ πέρα κάτι σώματα που έχουν άλλες αθλήτριες, είναι και μεγαλύτερες, οπότε εντάξει, είχα λίγο φοβηθεί. Είχα φοβηθεί. Πέρασε ο προκριματικός, σήμερα ήταν ημιτελικός. Δεν τα έδωσα όλα. Είδα ότι εξασφάλισα τη θέση μου στον τελικό και δεν χρειάστηκε να το σβήσω, απλά δεν έβαλα περισσότερες δυνάμεις. Τερμάτισα τρίτη, έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Καλό. Μια χαρά, δηλαδή. Ήδη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη σεζόν μου φέτος. Έχουν πάει όλα τέλεια. Στον αγώνα στόχο μου στο Ριέτη πήρα χρυσό. Εντάξει, τώρα ο τελικός που θα είναι αύριο είναι για να τον ευχαριστηθώ. Και αν είναι, θα προσπαθήσω να μπω και στην εξάδα, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου. Τώρα, ήδη ευχαριστημένη είμαι πάντως. Ό,τι και να τερματίσω αύριο θα είμαι ευχαριστημένη.
4: Καλή επιτυχία.

0: Ποιο θα ήταν κακή.
1: Ήταν να πούμε ότι ακούσαμε, γιατί ναι. Μπορεί κάποιοι να τονίστηκαν όταν ήταν στη μέση.
0: Σωστό.
1: Πρώτα η Ιλιάνα Ρούσου, το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα. Και μετά η Ελένη Ιακωβάκη, που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με πόδια. Η Ιακωβάκη, επειδή ο κόσμος άκουσε τη φωνή της και δεν έβλεπε το πρόσωπό της, τη θεωρώ πολύ ψυχρή, λίγο στο στυλ του πατέρα της. Και αν προσέξει, θα αφήσει μεγάλη εποχή η συγκεκριμένη αθλήτρια. Είδατε, ακούσατε ότι είπε, λέει, φοβήθηκα, λέει, γιατί είδα τις άλλες που είχαν μεγαλύτερα σώματα από μένα. Ξαναλέω ότι είναι 17 χρονών και η διοργάνωση είναι K20.
0: Τα ζυγίζει όλα, έχει μάθει από τον μπαμπά.
2: Εντάξει, μωρέ, μεγάλεσε δίπλα σε έναν πρωταθλητή. Έχει μάθει και τον τρόπο του να αντιδράει όπως εκείνος.
0: Έτσι, έτσι. Είναι τώρα, είναι νοοτροπία πρωταθλητισμός.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έλα τώρα να σου πω κάτι. Τσέσκα, 1948.
1: Ναι.
0: Με 11 αλλαγές, παρακαλώ.
1: Έκανα
0: 11 αλλαγές. Την Τρίτη έχουμε παιχνίδι.
1: Τι?
0: Την Τρίτη έχει παιχνίδι, λέω.
1: Εντάξει, αλλά δεν λέει κάτι αυτό για μένα.
0: Εγώ δεν σου είπα τι λέει κάτι, επειδή μου για Λιβάη Γκαρσία.
1: Και στο τέρμπι, πρόσεξε, έκανε 11 αλλαγές.
0: Και στο τέρμπι και κέρδισε 3-1 εκτός έδρας.
1: Που πλέον το βουλγαρικό ποδόσφαιρο είναι λίγο στα πάνω. Δεν είναι πλέον όπως πριν χρόνια που δεν ασχολείται κανένα.
0: Και η Ναϊμέγγιν κέρδισε.
1: Η Ναϊμέγγιν, είπαμε, έχασε.
0: Α, έχασε η Ναϊμέγγιν, συγγνώμη.
1: Από την Telstar, 2-1 στο γήπεδό της. Πρώτη αγωνιστική στην Ολλανδία.
0: Ναι, τι βλέπω σήμερα, πες μου τι βλέπω σήμερα.
1: Θα δει στο 4 ώρα το.
0: 4 ώρα τα ξημερώματα. Όχι το.
1: Ξημερώματα. 4 ώρα το απόγευμα. Εδώ οι 2 ώρα Λονδίνου.
0: Στίβο τη βλέπω. Τα παιδιά, τα πιτσιρίκια.
1: Όχι, δεν είναι τα παιδιά, είναι τα ξημερώματα είναι. Δεν άστο. Κοιμήσου γιατί
0: να τα αφήσω. Γιατί να τα αφήσω, έχω άδεια. Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Ναι, γιατί από αύριο ξεκινάει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
0: Και αυτό.

0: παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε!
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 99,2.
1: Συνδύσε για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

0: πια.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να ποδαώ ντουνιάς. Άιντε

ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου Σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κοπηλασία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων κάτω των 19 ετών, ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ. Το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ των Νεανίδων πήρε η Λίλα Μουρατίδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και

και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά.
6: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε.
5: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Τρίφερα από εδώ και πέρα, τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωράει.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick.
3: In Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
4: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
6: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
5: Και την έχεις.
6: Άμικρο Πληροφορική.
5: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
6: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
5: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
6: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
5: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
6: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
5: Άμικρο Πληροφορική.
6: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

χθεσινά ακόμα φρέσκα και ηρωνία, τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Ίνκεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

τροχιά, με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζάμ ολόκληρη.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30.

máquina malha. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένα, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.